Η υπέροχη αυτή η συνδημιουργία, η σύμπραξη, Ουγιάμα Χιρότο και Σίσε Σταρ. Αμερική με Ιαπωνία σύμπραξη. Ο Ουγιάμα Χιρότο είναι ένας εξαιρετικός Ιάπωνας πολυοργανίστας αλλά και συνθέτης. Ασχολήθηκε στην αρχή της καριέρας του, δηλαδή το 2008, με την ασχολήθηκαν και εργάστηκε στις ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες Hide Out Productions και Νουζάμπες είναι αυτός ο υπέροχος Ιάπωνας επίσης παραγωγός που δημιουργεί διάφορες ατμόσφαιρες με τα instrumental μίξεις που κάνει. Φυσικά είναι έτσι επηρεασμένος πολύ από τη hip hop, από τη soul και φυσικά ποτέ μα ποτέ δεν λείπει η jazz ως είδος επιρροής στους συγκεκριμένους μουσικούς.

Shattered Dreams Funk Night Records. Αυτός ήταν ο J.J. Whitefield, γερμανός κιθαρίστας και σχεδόν λειτουργεί σαν αρχιτέκτονα στα ηχοτοπία, διότι αποτελεί μια καινοτόμα δύναμη στη σύγχρονη σκηνή της νέο jazz crowd και των παρακείμενων υποείδων στον κόσμο των οργανικών groove από τις αρχές κιόλας της δεκαετίας του 90. Η συνεργασία του με την ομάδα Poets of Rhythm χάραξε το σχέδιο που τώρα είναι γνωστό ως retro soul, ενώ να πούμε ότι ο δημιουργικός του canvas δεν έχει μείνει ποτέ κενός από τότε, με πολυάριθμα solo έργα αλλά και συνεργασίες. Song of Stones.

Έτσι και μόνο για την αναφορά, αυτός ήταν ο θρύλος της Zelda από τους εξαιρετικούς John Batiste και τον Josh Hannon. Τώρα, εντάξει, η περίπτωση του John Batiste είναι μοναδική, γεννημένος το 1986, στιχουργός, μουσικός συνθέτης, ηθοποιός, έχει ηχογραφήσει, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Alicia Keys, Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, ASAP Rocky, Ed Sheeran, Lana Del Rey και η λίστα συνεχίζεται πραγματικά. Εμφανιζόταν αρχικά, γιατί είναι και μικρός, μόλις 40 ετών, κάθε βράδυ με το συγκρότημά του, του Stay Human, σε ένα γνωστό έτσι μπαρ. Και μάλιστα να πούμε ότι ο Batiste ήταν επίσης και μουσικός διευθυντής του The Atlantic, όπως και δημιουργικός διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Jazz στο Χάρλεμ. Αν και νεαρός, νομίζω ότι το έργο του είναι πολύ διάστατο και σαφώς μονοπολεί, θέλω να πω, την παγκόσμια μουσική σκηνή. Πολύ απλά τα πράγματα. Γεννήθηκε στη Λουιζιάννα, μεγάλωσε στο Κένερ της Λουιζιάννα, μέλος μιας μουσικής βέβαια δυναστείας της Νέας Ορλεάνης, της ίδιας της οικογένειας Μπατίστ, στην οποία συμμετέχουν και ο Λάιονελ Μπατίστ, μαζί με τους Τρεμ Μπρας Μπαντ. Έχουμε τον Μίλτον Μπατίστ της Ολύμπια Μπρας Μπαντ, καθώς και τον Ράσελ Μπατίστ Junior, Αμερικανό υπέροχο ντράμερ, με έδρα φυσικά όλοι του στη Νέα Ορλεάνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ έχουμε πολύ απλά πράγματα. Έχουμε ένα μουσικό νορβηγό DJ αλλά και παραγωγό, τον Dablon. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Brass.

Συνηθίζουμε να πιστεύουμε πως η ηλεκτρονική μουσική δεν μπορεί απόλυτα να εκφράσει συναισθήματα, να αφηγηθεί ιστορίες και να καλλιεργήσει ένα αίσθημα έτσι κοινό, εκτός από το γεγονός ότι η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να θεωρηθεί ως χορευτική μουσική. Έρχεται όμως ο Duan Wasi, ένας μουσικός της ηλεκτρονικής down tempo από το Στουτγκάρδι της Γερμανίας, του οποίου η μουσική συνδυάζει αυτό το experimental που λέμε, την πιο μουσική του κόσμου, γιατί υιοθετεί διάφορα στοιχεία. Αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, με την προσωπικότητα, με την οντότητα δηλαδή του καλλιτέχνη που ταξιδεύει. Την ambient ατμόσφαιρα, η μουσική του Wasi είναι γνωστή για την εθέρια και την ονειρική αυτή κατάσταση, η οποία φυσικά εμπνέεται από τα εκτεταμένα ταξίδια. Συνδυάζει, να πούμε, φυσικά τα όργανα, τα συμβατά με τους ηλεκτρονικούς ρυθμούς και τις υφές, προκειμένου να δημιουργήσει μουσική που αποτελεί την ιδανική σύνδεξη οργανικών και ηλεκτρονικών ήχων. I'm hardly desperate for anything really. I feel that whatever is mine is looking for me. I don't feel desperation. The world is pretty much the way it is, and you have your life in it. When we do encounter the difficult things in life, rather than running, we can get to a place in ourselves where it is really peaceful.

Αυτό που ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι, γιατί όλοι οι πολίτες του κόσμου είμαστε, είναι η παγκόσμια ειρήνη. Διότι η βία δεν έχει καμία θέση πουθενά. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε απέναντι σε τι? Στο μίσος, τη σκληρότητα και τη διαφθορά. Είναι ένας αγώνας για την ίδια την ψυχή αυτής της δημοκρατίας. Peace, το κομμάτι Open This Wall, ο δίσκος Berlioz.

Αφρικικό, ένα υπέροχο κομμάτι μέσα από το δίσκο Τεζέτα που κυκλοφόρησε το 2025 από τον καλλιτέχνη Τασμίν. Η βάση του στο Βερολίνο σαφώς εμπνευσμένος εμπνέεται από την αιθιοπική jazz ή αλλιώς τη jazz fusion. Είναι ένα project πάνω στο είδος το συγκεκριμένο, όπου τα κομμάτια έχουν γραφτεί, η σύνθεση δηλαδή και η παραγωγή ανήκει στους Εράν Χάνταρ και στον Ντρόρ Τσούβα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ομαλή μετάβαση, Jack Harlow, αυτός ο πολύ έτσι ιδιαίτερος τραγουδοποιός, μουσικός, Αμερικανός, γεννημένος μόλις το 1998, 28 ετών και ηθοποιός, αγαπά πάρα πολύ όπως αντιλαμβάνεστε και το hip hop και την pop και την rap, επομένως έχει βρει αυτό που λέμε την... μέση λύση, κάπου στο ενδιάμεσο βρίσκεται, αν χρειάζεται κάπου να ανήκει. Ο Jack Harlow έχει λάβει πολύ άριθμες διακρίσεις παρά το νεαρό της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου του κορυφαίου νέου καλλιτέχνη στα Billboard Music Awards το 2021, ενώ την ίδια χρονιά ονομάστηκε hitmaker ως ο άνθρωπος που αμέσως χτύπησε την επιτυχία και δηλαδή βρίσκει τραγουδιά που αμέσως έτσι χωρίς να χάνουν την ποιότητα φτάνουν ψηλά στα charts του Variety, ενώ συμπεριλήφθηκε και στη λίστα των Forbes 30 Under, White Men Can't Jump. Επίσης μας έδειξε και το υποκριτικό του ταλέντο ως Τζέρεμι σε αυτή τη σπουδαία ταινία, στο remake δηλαδή αυτής του 2023. Με αυτά και με εκείνα, εγώ λέω να σας αποχαιρετήσω. Συντονισμένοι παραμένετε στον 958. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η Μαρισιάννα Ελευθεριάδου. Η ίδια είμαι, παραμένω ακόμη και τώρα δηλαδή. Αγαπητός συνάδελφος και καλός φίλος, ο Χρήστος Σιδερίδης. Ρύθμισε

Με άλλον αέρα, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στο shoegazing, μία υποκατηγορία του alternative rock που εμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία τέλη των 80s και διήρκησε μέχρι τα μέσα των 90s, περίπου φτάνοντας στο ζενίθ του μεταξύ του 90 και του 93. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα του κινήματος, τις επιρροές του, τους προγόνους του shoegaze από μπάντες που όρισαν το indie και την ψυχεδέλεια, μέχρι την μεταξέλιξή του όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 2010 και μετά. Ξεκινήσαμε με τους My Bloody Valentine στο Off In Your Face. Είναι το πιο χαρακτηριστικό συγκρότημα του shoegaze και μιλώντας για τους πιο γνωστούς προγόνους του είδους θεωρούνται φυσικά οι Cocteau Twins που θα ακούσουμε στη συνέχεια, οι Jesus and Mary Chain, οι Spaceman 3 και οι Loop. Η βάση τους και τα κοινά τους σημεία εντοπίζονται αρχικά στο garage rock, ψυχεδέλεια των 60s, το post-punk και οι αμερικάνικες indie bands όπως η Sonic Youth, ενώ αργότερα θα συνδεθεί και με την dream pop.

πρώτα συγκροτήματα που χαρακτηρίστηκαν ως shoegazing είχαν επηρεαστεί από τους My Bloody Valentine εξαιτίας του Sing You Make Me Realized και το album Isn't Anything. Εναλλακτικά κουρδισμένες κιθάρες, τόνοι από feedback και ένα σωρό άλλες καινοτομίες σε ένα pop περιβάλλον εθέριο όσο η Cocteau Twins και αγριεμένο όσο στην αντίπερα όχθη το ζεύγος Θέστον Μου και Kim Gordon των Sonic Youth. Εκτός από την κριτική και εμπορική αποδοχή, οι My Blind Valentine ευτύχησαν να δουν τους σπόρους τους να βγάζουν άνθη στην κυριολεξία μέσα σε μία νύχτα και έτσι γεννήθηκε η λεγόμενη shoegazing σκηνή, ένας όρος που προήρθε από την ενεργητική στατικότητα του group στα live που με επιμονή κοίταζε αδιάκοπα προς το πάτωμα και ποτέ προς το κοινό του. Περάσαμε στους Sonic Youth από το 1986, Star Power από το album Evil.

I Love You από τους Spaceman 3, ένα συγκρότημα το οποίο επηρέασε πάρα πολύ με την νεοψυχεδελιά του, το κίνημα, το ύφος του shoegaze, και περνάμε στους Slow Dive με το Star Roving.

Ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ένα review για τους πρωτοεμφανιζόμενους μους στο περιοδικό Sounds και σύμφωνα με αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, ο τραγουδιστής Russell Yates διάβαζε τους στίχους των τραγουδιών από ένα χαρτί που βρισκόταν κολλημένο πάνω στο πάτωμα. Έτσι λοιπόν βγαίνει ο όρος shoegaze, ότι δηλαδή χάζευε τα παπούτσια του. Τα περιοδικά NME και Melody Maker θα χρησιμοποιήσουν και αυτή τον όρο και θα αποκαλέσουν shoegazing όλα αυτά τα συγκροτήματα, επειδή οι μουσικοί τους παρέμεναν ακίνητοι και ανέκφραστοι κατά τη διάρκεια του live, κοιτάζοντας συνεχώς τις πεταλιέρες τους λόγω των πολλών εφέ. Ο ήχος τους ήταν γεμάτος από κιθαριστικά εφέ, φυσικά πλεγμένα με τα φωνητικά που δεν ακούγονταν καθαρά και χάνονται μέσα σε δημιουργικά παραμορφωμένους ήχους. Ελάχιστοι shoegazer είχαν δυναμική παρουσία επί σκηνής ή έδιναν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, γεγονός που δεν βοήθησε το είδος να εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικρατεί όμως ωστόσο σε αυτή τη μουσική μια δυνατή αίσθηση μελωδίας που στείνεται φυσικά από την παραμόρφωση της κιθάρας, οπότε και κανένας δεν δίνει σημασία σε στίχους και φωνή. Αν και κάποια είδη που επηρέασαν το shoegazing συχνά χρησιμοποιούσαν drum machines, σε αυτό το είδος σχεδόν όλοι παίζουν κανονικά drums. Ακούμε τους Wright στο Leave Them All Behind, ένα συγκρότημα από την Οξφόρδη. Πρωτοεμφανίστηκαν το 1988 και ο μουσικός τύπος τους υποδέχτηκε με θετικές κριτικές, ωστόσο αυτό δεν μεταφράστηκε με υψηλές πωλήσεις και εμπορικότητα, όπως και με τα περισσότερα shoegaze συγκροτήματα.

φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τις Λας από το ντεπούτο άλμπουμ του στο Mad Love. Ακούσαμε το Deluxe. Οι Λας, οι οποίες αν και κατέληξαν να είναι ένα Britpop συγκρότημα, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1990 με τίτλο Gala,

και από το καλά ακούμε το Sweetness and Light. Αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στα συγκροτήματα και τις μπάντες του shoegaze κινήματος, ενός κινήματος που χαρακτηρίστηκε από εσωστρέφεια, από ιδιαίτερες μελωδίες και από πολλή παραμόρφωση στον ήχο. Μία από τις μεγαλύτερες επιρροές του shoegazing ήταν φυσικά οπωσδήποτε και η Cure από το Disintegration του 1989. Ακούμε το Homesick.

Anemone από τους Brian Jonestown Massacre και το άλμπουμ The Satanic Majesty's Second Request του 1996, που αντανακλά ίσως περισσότερο την ψυχεδέλεια των 60's, η οποία ωστόσο επηρεάζει το shoegaze. Και αυτοί ξεκίνησαν ως ένα shoegazing συγκρότημα από το Σαν Φρανσίσκο το 1988. Μετά το ντεπούτο τους άλλαξαν γρήγορα σε ψυχεδελικό ροκ με στοιχεία από folk blues, ράγκα και αργότερα είχαν και κάποιες ηλεκτρονικές επιρροές.

Ένας ακόμη χαρακτηρισμός για τη σκηνή αυτού του είδους ήταν «The scene that celebrates itself». Ο όρος αυτός προήλθε από τον Steve Sutherland το 1990 για να περιγράψει το πώς αυτές οι μπάντες, αντί να μπαίνουν στην κλασική διαδικασία ανταγωνισμού που είχαν όλοι οι υπόλοιποι, πήγαιναν ο ένας στις συναυλίες του άλλου. Κάποιες φορές έπαιζαν μαζί επί σκηνής και σίγουρα πάντως θα έπιναν όλοι μαζί παρέα. Ωστόσο, θεωρούνται το ακριβώς αντίθετο της εξωστρεφού σκηνής του Μάντσεστερ, αφού η σκοτεινή μουσική, η απεσιόδοξη στίχη και η εσωστρέφειά τους δεν τους επέτρεπε φυσικά κάτι διαφορετικό. Περάσαμε στους Jesus and Mary Chain και αυτή πρόγονε φυσικά του Shoegaze, ακούμε Bo Diddley is Jesus.

Περάσαμε στο συγκρότημα και στο άλμπουμ που επηρέασε ουσιαστικά όλα τα συγκροτήματα που ακούμε σήμερα και αποτελεί ορόσημο για το shoegaze. Do You Make Me Realize on My Bloody Valentine από το πρώτο τους άλμπουμ. Οι My Bloody Valentine σχηματίστηκαν το 1983 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από τους Kevin Shields, Belinda Butcher στα φωνητικά και κιθάρα και οι δυο τους, Debbie Good στο μπάσο και τον drummer Colm. Το όνομά τους προέκυψε από ένα ομώνυμο κινηματογραφικό έργο τρόμου του 1981. Ο Kevin Shields κατέστρεψε την ακοή του, το μυαλό του και τα χέρια του γιατί αναζητούσε τη σωτηρία μέσω της μουσικής και φυσικά δικαιώθηκε.

Λατρεύτηκε αυτό το συγκρότημα όσο λίγα του είδους, κυρίως μετά το άλμπουμ Isn't Anything του 1988, που θεωρείται επίσης ορόσημο για το shoegazing και επηρέασε όλους τους υπόλοιπους. Το 1991 η μπάντα θα κυκλοφορήσει και το δεύτερο LP της, το Loveless, που αργότερα θα θεωρηθεί και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ των 90s. Διαλύθηκαν το 97 για να επανενωθούν 10 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2017, για να κάνουν κάποιες συναυλίες, ενώ το 2013 κυκλοφόρησαν το εξαιρετικό τρίτο άλμπουμ MBV. Περνάμε στο Lose My Breath από το Isn't Anything του 1988.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Για να καταλάβουμε την οτροπία των Shoegazers, ο τραγουδιστής των Rights, Mark Gardner, είχε δηλώσει σχετικά με την στατική και λίγο άκαμπτη παρουσία τους επί σκηνής. Έλεγε λοιπόν ότι δεν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τη σκηνή για να απλώσουμε και να διευρύνουμε το εγώ μας, όπως έκαναν τα μεγάλα συγκροτήματα της εποχής, η U2, η Simple Minds και άλλοι. Εμφανιζόμασταν, λέει, ως κανονικοί άνθρωποι ή ως μία μπάντα που ήθελε τους ακροατές να πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν και η ίδια μουσική. Αυτή είναι όλη η νοοτροπία των Shoegazers και συνεχίζουμε, ακούμε My Bloody Valentine, Only Shallow από το Lovers.

Άλλο ένα συγκρότημα με φοβερό ήχο, η Pale Sense, που μόλις ακούσαμε, το βρετανικό alternative συγκρότημα που σχηματίστηκε από τον Ian Masters στον μπάσο και τη φωνή, τον Naismith στη κιθάρα και τον Chris Cooper στα drums. Ξεκίνησαν από το σκοτεινό Leeds το 1987 και ακούσαμε το You Tear the World in Two από το album Comforts of Madness. Και βέβαια μετά την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Λονδίνο τους τσίπησε κατευθείαν η δισκογραφική 4AD και αυτή πολύ σημαντική για το shoegaze.

Το Zenith του Shoegazing, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ήταν από το 91 ως το 93 το είδος παρήκμασης, τουλάχιστον το πρώτο κύμα, γιατί υπάρχει και δεύτερο. Ο όρος The Scene That Celebrates Itself ήταν η αρχή του τέλους για το πρώτο κύμα των Shoegazers. Οι μπάντες χαρακτηρίστηκαν από τους κριτικούς ως ιδιαίτερα προνομιούχες και μεσαίας τάξης παιδιά που απλά τους άρεσε να περνάνε καλά. Αυτή η αντίληψη ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τα συγκροτήματα της grunge σκηνής που εκείνη την περίοδο έβγαιναν στο προσκήνιο, όπως επίσης και οι μπάντες που έδεσαν τα θεμέλια για την Britpop, όπως η Pulp, η Oasis, η Blur και η Sweet.

Η Britpop προσέφερε πιο έξυπνους και διανοουμενίστικους στίχους συχνά με θέμα της δοκιμασίας της εργατικής τάξης, και αυτό βέβαια ανέτρεπε τα δεδομένα του shoegaze που ήθελε τη φωνή σαν ένα ακόμη όργανο και όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το τελευταίο άλμπουμ των Lush, για παράδειγμα, ήταν ένα πέρασμα από το shoegazing στο Britpop, γεγονός που έστειλε αδιάβαστος πολλούς φανς τους. Οι My Bloody Valentine είχαν να βγάλουν δίσκο από το Loveless περί τα 12 χρόνια. Ο frontman βέβαια της μπάντας, ο Kevin Shields, εξήγησε τη σιωπή λέγοντας ότι δεν θα μπορούσα να κάνω άλλο δίσκο αν δεν ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτόν.

Ακούμε τους Horrors στο See Within a Sea από το Primary Colors. Οι Horrors σχηματίστηκαν το 2005 και είναι το δεύτερο κύμα τους Gays, το οποίο ονομάστηκε New Gays. Τους πήρε περίπου 2 χρόνια για να διαμορφώσουν τον ήχο τους. Το 2009 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Primary Colors, που θα εξυμνηθεί από τους κριτικούς, αποστομώνοντας τους επικριτές τους που τους έβρισκαν ότι είχαν περισσότερο στυλ παρά ουσία.

τον Οκτώβριο του 1992 και το τρίτο σίγγλ των Verve, ακούμε το Graffiti Grave, άλλο ένα κατεξοχήν δείγμα ψυχεδέλειας και shoegazing. Ακούμε την extended version του συγκεκριμένου τραγουδιού, όπως ηχογραφήθηκε στο Glastonbury Festival του 1993.

Νοτήματα όπως η Maps, η Blonde Redhead, η My Vitriol και κάποια άλλα που εμφανίστηκαν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μάλιστα, ο όρος New Gaze αποδίδεται σε μια συνέντευξη του 2001 με τον frontman του My Vitriol, Sam Warder, ο οποίος ουσιαστικά αρνήθηκε τον όρο New Gaze και είπε ότι μάλλον μπορείς να μας αποκαλέσεις New Gaze. Είναι η μετεξέλιξη του είδους. Dear Hunter και Never Stops για το τέλος, αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα για άλλη μια φορά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

πως είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί μας με γραμματάραγε ή μαύρους αριθμούς. Αίμα θυλάζει κι η Ελλάδα κι η ζωή μας και οι εχθροί

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και webradio.air.gr, κάθετος 958 FM. Έτσι μας ακούτε και κοντά και μακριά και διαδικτυακά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως κάθε Παρασκευή είναι η καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Στην εκπομπή αυτής της εβδομάδας φιλοξενούμε μια πολύ σημαντική συγγραφέα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, τη συγγραφέα Λότη Πέτροβιτς. Η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Αυγούστου του 1937. Γράφει βιβλία κυρίως για παιδιά και νέους, ασχολείται με τη θεωρητική μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας. Έργα της έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο, έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση, έχουν περιληφθεί σε ανθολογίες και περιοδικά και έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, στα ιαπωνικά, στα αλβανικά, στα κορεατικά. Κάποιοι τίτλοι βιβλίων της, «Ο μικρός αδελφός», «Στη σκιά της πράσινης βασίλισσας», «Για την άλλη πατρίδα», «Στο τσιμεντένιο δάσος», «Σπίτι για πέντε», «Λάθος κύριε Νόγκερ», «Γιούσουρι στη τσέπη», «Τα τέρατα του λόφου», «Ο κόκκινος θυμός», «Ένα αγγελάκι στα εξάρχεια», «Ο καιρός της σοκολάτας», «Η προφητεία του κόκκινου κρασιού», «Αμίλητη αγάπη», «Το φιλί της Λίκαινας», «Ο χορός του μαύρου πελαργού», «Η μικρή πολύχρωμη γιαγιά μου».

0: Είναι η Ζωή Μούσιου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή είναι η κυρία Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, μία από τις σπουδαιότερες συγγραφείς και με πάνω από 70 βιβλία, 75 κυρία Πέτροβιτς.
1: 74.
0: 75
1: δεν ξέρω αν θα το 75, αν θα το τελειώσω.
0: Υπολογίζω λοιπόν και το επόμενο που θα εκδώσετε.
1: Ας ελπίσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για μια ακόμα φορά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Κόρη του Σεραίου Λόγιου Νατάλη Πέτροβιτς και της Αθηναίας Ματίνας Ράμου, πελοποννησιακής καταγωγής, η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου του 1937 στην Αθήνα. Εκεί τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές της, εκεί σπούδασε μουσική και ξένες γλώσσες, παρακολούθησε μαθήματα αγγλικής φιλολογίας, εργάστηκε επί 27 χρόνια στην Αποστολή Ελλάδας του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως για την Προστασία Μεταναστών και Προσφύγων και έχει γράψει 74 βιβλία, όπως ακριβώς λέγαμε πιο πριν. Κυρία Πέτροβιτς, έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο από τη μέση. Τι εννοώ από τη μέση? Έχω στα χέρια μου ένα θαυμάσιο βιβλίο σας. Νομίζω ότι έχω διαβάσει όλα τα βιβλία σας, ίσως να μην έχω διαβάσει 2-3 όλα και όλα. Αυτό που κρατώ τώρα μπροστά μου στα χέρια μου είναι το «Στη σκιά της πράσινης βασίλισσας».
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ένα βιβλίο που έχω αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Και θέλω λίγο να μου πείτε, το ξαναέβλεπα πάλι και ας ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από τη μέση. Ποια είναι η τράπεζα? Πού είναι η τράπεζα και η πότε τράπεζα. Την πρωτογνωρίσατε?
1: Την πρωτογνώρισα όταν πρωτογνώρισα και τον άντρα μου. Η τράπεζα λέγεται έτσι γιατί είναι σαν τραπέζι στη βόρεια πλευρά της Πελοποννήσου, πριν από το διακοφτό, ονομάζεται και Νέα Βούρα, η αρχαία Βούρα κατεπόθη, όπως λένε οι πηγές, και είναι ένα πανέμορφο μπαλκόνι, να το πω, ένα πέτρινο μπαλκόνι που βλέπει βορειοδυτικά κάπως τον Κορινθιακό κόλπο. Είναι μαγευτικό χωριό όπως όλα αυτή της περιοχής εκείνης, γιατί μπορεί να ζήσει κανείς και την αίσθηση του βουνού, δεν είναι ακριβώς κάτω στην παραλία, αλλά ούτε και μακριά, και έχουν στα πόδια τους τα χωριά, όπως το Αίγιο για παράδειγμα, έχουν στα πόδια τους θάλασσα. Ανεβοκατεβαίνουμε δηλαδή με ένα μικρό δρόμο για να κατέβουμε στην παραλία και όλη την άλλη ώρα της ημέρας είμαστε πιο ψηλά σε ένα μπαλκόνι και βλέπουμε αυτή την ωραία θέα. Το λένε τράπεζα λοιπόν γι' αυτό. Έχει τράπεζες εκεί, γεωλογικές τράπεζες η περιοχή από καταπόσεις και κατολισθήσεις όπως η αρχαία Βούρα που είπαμε και άλλες αρχαίες πόλεις εκεί που εχάθησαν. Είναι ένα μέρος που όσοι το γνωρίζουν το αγαπούν πολύ γιατί έχει και καταπληκτική παραλία.
0: Και την αγαπάτε και εσείς πάρα
1: και
0: πολύ. Αυτό. Την αγαπάτε πολύ και έχει και πρωταγωνιστεί σε πολλά βιβλία σας.
1: Ναι, βέβαια. Είναι τα μέρη, είναι τα βιβλία μου για τα μεγάλα παιδιά βέβαια. Μιλώ τώρα για τα μυθιστορήματα, όχι για τα παραμύθια. Είναι η τόπη η δική μου. Η Αττική βέβαια και η Αθήνα όπου έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει. Οι Σέρες που είναι η πατρίδα του πατέρα μου και η Πελοπόννησος που είναι της μάνας μου η τόπη εκεί και του συζύγου μου βέβαια γιατί και εκείνος είναι πελοποννησιακής καταγωγής. Κάπως έτσι μείγμα είμαι.
0: Και εδώ λοιπόν στη σκιά της Πράσινης Βασίλισσας κάπου στις πρώτες σελίδες υπάρχει μια περιγραφή η οποία λέει εξής. Αθέατη τον περισσότερο καιρό αυτή η γυναίκα, συμπαθητική, ευγενική δεν λέω, μα όλη μέρα γράφει στο πάνω πάτωμα, λες και είναι βιδωμένη μπρος στον υπολογιστή της. Είστε έτσι ακριβώς.
1: Αυτοπροσωπογραφία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο, θέλω να μου πείτε πώς σκεφτήκατε να γράψετε αυτό το βιβλίο «Τη σκιά της Πράσινης Βασίλισσας» που αν το ξεχωρίζω από άλλα βιβλία σας έχει να κάνει με το ότι εγκυβωτίζει μέσα του ένα σπουδαίο κείμενο του Παπαδιαμάντη αλλά εγκυβωτίζει και την πορεία την χιλιόχρονη της ελληνικής επικράτειας.
1: Ναι, κοιτάξτε, πηγαίνοντας στα σχολιά σε μικρότερες τάξεις, σε μεγαλύτερες τάξεις, κουβεντιάζοντας με βιβλία, άλλοτε ιστορικά, άλλοτε όχι. Και από μνήμες που είχα και εγώ από τα δικά μου μαθητικά χρόνια, είχα ένα γαϊμό. Έβλεπα δηλαδή να μην υπάρχει μια συνοχή και μια απόλυτη συνέχεια. Τυπικά ίσως υπάρχει, αρχίζοντας τα μικρά παιδιά από τη μυθολογία και προχωρώντας και φτάνοντας στην έκτη δημοτικού στα του 21. Δεν έβλεπα όμως να υπάρχει ένα σύνδεσμος μεταξύ τους, να μπορούν τα παιδιά να το βάλουν σε μία τάξη. Δεν ξέρω, σκέφτηκα να υπάρχει αυτό το διάγραμμα, ας το πούμε, της ελληνικής ιστορίας, που να ενώνει κάπως στο μυαλό των παιδιών αυτές τις εποχές, ώστε να μπορούν, αν θέλουν και όποιος θέλει, να ψάξει περισσότερο. Είχα την αίσθηση ότι λείπει αυτή η συνοχή στην διδασκαλία της ιστορίας. Κάπου υπάρχουν κενά και δεν τα συνδέουν τα παιδιά μεταξύ τους. Ίσως να κάνω και λάθος, αλλά αυτή την αίσθηση είχα πάντα. Γι' αυτό και αποφάσισα να έχει αυτό τα ενδιάμεσα κείμενα που υποτίθεται ότι τα ακούει από τη χιλιόχρονη Βελανιδιά η συγγραφέας και τα καταγράφει, που αποτελούν βέβαια μια περίληψη των Ελλήνων από τον καιρό που εμφανίστηκαν σε αυτό τον κόσμο. Προσπάθησα να υπάρχει και παράλληλα υπάρχει βέβαια και μια σύγχρονη υπόθεση, μια σύγχρονη ιστορία μέσα που να αφορά τα σημερινά παιδιά, ώστε να μην χάνεται το ενδιαφέρον τους. Δεν ξέρω πόσο το πέτυχα. Έχω και εγώ την αίσθηση που έχετε κι εσείς, ότι είναι από τα βιβλία που τα δούλεψα περισσότερο, τα αγαπώ περισσότερο κτλ. Δεν ξέρω. Ελπίζω να κάνει τη δουλειά που νομίζω πως προσπάθησα.
0: Ο χρόνος του βιβλίου είναι, αν έχω προσθέσει σωστά κάποια στοιχεία που δίνετε εσείς ως συγγραφέας στο βιβλίο σας, είναι το 2002, τότε διαδραματίζεται το βιβλίο αυτό. Την ιστορία, γιατί τι λέει η Βελανιδιά, αυτή είναι η πράσινη βασίλισσα, είναι μια χιλιόχρονη βασιλική, ναι, δρύς.
1: Και είναι μπροστά στο σπίτι που μένουμε, είναι μέσα στην πόρτα μας δίπλα.
0: Υπάρχει
1: δηλαδή
0: και είναι
1: βεβαίως,
0: εκεί.
1: Βεβαίως υπάρχει. Τα σκίτσα την παρουσιάζουν και είναι τα σκίτσα που έχει κάνει ο σύζυγός μου, ασχολείται με τη σκετσιογραφή μας. Είναι ένα τεράστιο δέντρο, είναι όντως ίσως και μεγαλύτερο από όσο το βάζω στο βιβλίο μέσα. Κάποτε που το είδαν γεωπόνικοι, κατά καιρούς το έχουν δει πολύ, γιατί καμιά φορά κάτι παθαίνει και φροντίζουμε να μας διατηρηθεί, νομίζουν πως έχει κλείσει τα 1000 χρόνια. Είναι 1000 ετών δέντρο. Είναι πραγματικά βασιλική δρύς. Είναι ένα απίστευτο δέντρο που το καμαρώνει όλο, όλη η περιοχή εκεί. Ξεχωρίζει από παντού και είναι το καμάρι μας. Γι' αυτό είπα να την βάλω να πει την ιστορία της.
0: Στο βιβλίο αυτό η 15χρονη ηρωίδα του βιβλίου λέει κάποια στιγμή, αναφέρεται στον παππού της και λέει ότι μακάρι που ξέρει πολλές ιστορίες και τις λέει συνεχώς και αυτή και ο φίλος ο Ανδρέας που φαντάζομαι ότι είναι ο σύζυγός σας,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: βιβλίο.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, και λέει μακάρι στο σχολείο να μαθαίναμε την ιστορία με τον τρόπο αυτόν τον παραμυθένιο τον δικό του, θα τα θυμότανε όλα, ενώ τώρα διαβάζει αποστηθείς γεγονότα, πρόσωπα και ημερομηνίες, γράφει πολύ καλά στις εξετάσεις, παίρνει άριστα. Και έπειτα τα ξεχνάει όλα.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό προσπάθησα να πολεμήσω κι εγώ.
0: Και αυτό θέλατε να κάνετε και σε πάρα πολλά βιβλία σας, τα οποία αναφέρεστε σε ιστορικά γεγονότα, τα οποία μπορεί κάποιες φορές να τα γνωρίζουμε, κάποιες άλλες φορές όμως να τα αγνοούμε.
1: Ναι, πράγματι, πράγματι. Και είναι και πολύ σημαντικά βέβαια. Όπως άγνωστη είναι και μου είχε κάνει δεινή εντύπωση η αιχμαλωσία των Μακεδόνων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κάτι φοβερό δηλαδή αυτό. Mm-hmm. Έχω γυρίσει βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τόσα χρόνια όλη την Ελλάδα. Δεν έχει μείνει τόπος που να μην έχω πάει σε σχολιά από μέσα τη δεκαετία του 80, που επίσημα πια το Υπουργείο Παιδείας είχε συμφωνήσει να γίνονται επισκέψεις συγγραφέων στα σχολεία κτλ. Μέχρι πρόσφατα που σταμάτησε η πανδημία. Είχα πάει πάρα πολλές φορές στη Μακεδονία και μάλιστα και πιο κοντά στα σύνορα και σε μικρά χωριά, και υπήρχαν νέοι δάσκαλοι, καλά τα παιδιά, δάσκαλοι, που δεν είχαν ακούσει ποτέ για την ομηρία των Μακεδόνων στο πρώτο. Ποια ομηρία, αιχμαλωσία. όπου 17χρονος, 18 ετών είχε συρθεί και ο πατέρας μου.
0: Και ο πατέρας σας.
1: Ναι, ναι. Αυτό μου έκανε δεινή εντύπωση. Όχι πως πρέπει κανείς να τα θυμάται για να μισεί ή να βλέπει, αλλά για την ιστορία, για να μην τα επαναλάβει. Για να δει τι έχουμε περάσει, να ξέρουμε ότι...
0: Και τι σημαίνει πόλεμος.
1: Αυτά τα πράγματα είναι κατακτήσεις όταν μπορούμε και συνεργαζόμαστε τώρα και αυτά έχουν μείνει πίσω κτλ. Σκεφτείτε δηλαδή τα παιδιά να μην ήξεραν για τον ναζισμό. Μα είναι δυνατόν? Και όμως φαίνεται πως και αυτό το έχουμε. Δεν έχουν καταλάβει, δεν είχαν καταλάβει μερικοί τι περί τίνος επρόκειτο. Ναι, οι άνθρωποι βέβαια, εμείς που τα ζήσαμε. Λοιπόν, αυτό πράγματι με λυπούσε και σε άλλα θέματα που έχει τύχει να αναφερθώ σε ιστορικά γεγονότα. Πάντα είναι από έναν καημό που πηγαίνοντας στα σχολιά βλέπω ότι εκεί η ιστορία ξεχνιέται, όπως και οι μικροί αυτοί που περιγράψατε τώρα. Τα μαθαίνουν, τα αποστηθίζουν και μετά δεν υπάρχει μια συνοχή κάπως. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, να έτυχε να τα βλέπω εγώ έτσι, αλλά αυτό προσπάθησα, αυτό είχα στο μυαλό μου σαν σκαρή ας πούμε για να προχωρήσω σε αυτό το βιβλίο.

0: Δεν φοβηθήκατε ποτέ, κυρία Πέντροβιτς, να γράψετε για θέματα που εκείνη την εποχή που γράφατε για αυτά δεν υπήρχαν πολλά βιβλία να μιλούν για τέτοια θέματα. Μου έρχεται στο νου, παραδείγματος χάρη, το θέμα του διαζυγίου. Το θέμα των οικογενειών που δημιουργούνται μετά από ένα διαζύγιο.
1: Ναι. Και αυτό που όλο πάει και γίνεται και πιο συχνό. Εγώ θα προσθέσω ατυχώς, αλλά αυτό είναι βέβαια θέμα του καθενός. Πρέπει να το αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Τι να κάνουμε, είναι μέσα στη ζωή και αυτό. Εκείνο βέβαια που ήταν το πρώτο και που μερικοί είχαν και την αντίληψη, το Τσιμεντένιο Δάσος που μιλούσε για τα ναρκωτικά.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνο πραγματικά ήταν πρωτοπόρο. Και κοιτάξτε, εκείνο που προσπάθησα με το βιβλίο, γι' αυτό έχει και μεγάλη επιτυχία, είναι το τι βλέπει η νεαρή κοπέλα, η οποία όμως δεν εμπλέκεται τελικά. Την προσπαθούν να την παρασύρουν, συμβαίνουν πράγματα, αλλά εκείνη δεν εμπλέκεται. Γράφτηκαν μετά και άλλα βιβλία συναδέλφων μου, πάρα πολύ αξιόλογα. Το πρώτο που θυμάμαι είναι της Μακαρίτας Τινίστας Τζόρζογλου και άλλοι πολλοί. Όλοι όμως είχαν
0: τον
1: πρωταγωνιστή να εμπλέκεται, να γίνεται θύμα των ναρκωτικών και μετά να σώζεται. Αυτό μετά δεν μου άρεσε. Δηλαδή δεν ήθελα. Βεβαίως και μπορεί να γίνει, αλίμονο, γι' αυτό υπάρχουν και οι θεραπείες και τα λοιπά. Αλλά το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι δεν τη γλιτώνουν, χάνουν τη ζωή τους και εγώ δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Έπειτα ήταν και πολύ, ας το πω, όχι επικίνδυνο, αλλά ρυψοκίνδυνο να πει κανείς κάτι τέτοιο. Ήταν οι εποχές τότε που πρωτοβγήκε, που δεν είχε ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Εγώ όμως ήθελα να γράψω γι' αυτό και μας είχε μιλήσει γι' αυτό τότε, θυμάμαι, τα παιδιά μου ήταν πολύ μικρά. Πηγαίναν στον πιαγωγείο της Χουρδάκη της Μακαρίτσας, η οποία ήταν καταπληκτική καθηγήτρια μετά και είχε το δικό της νηπιαγωγείο. Και πραγματικά έλεγε αυτό, ότι μιλήστε στα παιδιά, προετοιμάστε τα, προειδοποιήστε τα, μην τα αφήνετε. Άλλοι πάλι έλεγαν μην τους μιλάτε, σιωπή κτλ. Εγώ διάλεξα αυτόν τον τρόπο. Να το βασίσω στο παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο έτσι παιγνιώδη, ώστε και να πληροφορηθούν την πραγματικότητα τα παιδιά και να διαβάσουν ένα μυστόρημα με αγωνία και με ενδιαφέρον τι θα γίνει παρακάτω και να παίρνουν και κάτι χωρίς να είναι διδακτικό και χωρίς να τους κουνάει το δάχτυλο και χωρίς όλα αυτά και χωρίς να υπάρχουν και απώλειες οι οποίες δεν ξαναγίνονται, ας πούμε. Γιατί όταν κανείς μπλέξει, πάρα πολύ δύσκολα ξεμπλέκει και ακόμα δυσκολότερα γλιτώνει και τη ζωή του. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Τελικά πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Πότε το γράψατε αυτό, κυρία Πέντροβιτς?
1: Αυτό γράφτηκε, να σας θυμηθώ τώρα, είναι πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ήταν, κοιτάξτε τώρα που δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν τα παιδιά μου μικρά, ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Πολύ νωρίς για ένα τέτοιο θέμα,
1: βέβαια,
0: πάρα πολύ νωρίς.
1: Τώρα θα θυμηθώ πότε ήταν. Είναι και πολλά, βλέπετε, και τα
0: δεύτερα
1: τώρα δεν μπορώ να...
0: Έτσι είναι.
1: Δεν έχω πρόσφατα. Αλλά ήταν πραγματικά πρωτοπόρο και λογοτεχνικά δεν το θεωρώ από τα καλύτερα βιβλία μου. Το έννοια μου ήταν το πόσο πω αυτά που θα πω περισσότερο παρά... Και μου κάνει κατάπληξη. Είναι το πιο διαβασμένο μου βιβλίο. Έχει, ξέρω, 64 εκδόσεις, κάτι τέτοιο. Αν υπολογίσει ότι είναι κάθε μία από κάποιες χιλιάδες αντίτυπα...
0: Πόσες χιλιάδες παιδιά το έχουν διαβάσει και σε πόσες γενιές, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή μπορεί τώρα κάποιοι να το έχουν διαβάσει όταν ήταν παιδιά αυτοί και τα παιδιά τους τώρα που είναι μικρά.
1: Ναι. Υπάρχει ένα site στο διαδίκτυο. Λέγονται τι διαβάσαμε τη δεκαετία του 80, του 90, δεν θυμάμαι πότε. Και από κάτω ήταν ένα ολόκληρο σμήνος από μεγάλους ανθρώπους που αναφέραν το Τσιμεντένιο Δάσος. Τους απάντησα λοιπόν έτσι σύντομα, ξέρω εγώ, κάπως τον καθένα και έγινε μια συζήτηση, μάλλον μάκρινε τέλος πάντων αυτή η συζήτηση και πράγματι είδα ότι τα θυμόντουσαν, πράγματι. Μου συνέβη και κάτι άλλο κάποτε. Είχαμε πάει με φίλους στο Σούνιο. Είχαν έρθει κάτι φίλοι τους, πήγαμε να δουν το Σούνιο. Εκεί λοιπόν είδα ένα κοριτσάκι, κάπως του μίλησα, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Του λέω, σου αρέσουν τα βιβλία, διαβάζεις? Λέει, μου αρέσουν. Έχεις διαβάσει κανένα βιβλίο, σου αρέσει κάποιο που διάβασες πρόσφατα? Ναι, κυρία μου, λέει, διάβασα τη Τσιμεντένιο Δάσος. Α, λέω, αυτό το έχω γράψει εγώ. Αυτό με κοίταξε παράξενα. Σου λέει, αυτή μάλλον τρελή είναι τώρα, μου λέει, ότι τη βρήκα μπροστά μου. Όταν της έδωσα λοιπόν την κάρτα μου,
0: ναι.
1: Εκείνη έτρεξε γρήγορα να πάει στη μαμά της να τη δείξει. Πέρασαν πολλά χρόνια και κάποτε επικοινώνησε μαζί μου και θυμόταν αυτή τη συνάντηση και θυμόταν και τη χαρά της, αλλά και εγώ την έκπληξή μου που ένα κοριτσάκι σχετικά μικρό το είχε διαβάσει και ήταν το πρώτο που του ήρθε στο μυαλό του. Θέλω να πω ότι τα απασχολούσε τα παιδιά αυτά που άκουγαν και με κάποιον τρόπο θεώρησαν ότι θα έπρεπε να μάθουν και μερικά πράγματα παραπάνω. Βέβαια, σκοπός της λογοτεχνίας δεν είναι να μαθαίνει τα παιδιά, τότε αλλήμονό μας, αλλά προσπάθησα και αυτό να είναι στο χνάρι μια σύγχρονη κοκκινοσκουφίτσα, ώστε να μην έχει αντίρρηση κανείς, όπως δεν έχει καμιά αντίρρηση κανείς να πει την κοκκινοσκουφίτσα στο μικρότερο παιδί του. Τελικά είχε μια επιτυχία περίεργη, δηλαδή θέλω να πω ανέλπιστη, που από άλλα βιβλία μου που οι ειδικοί τα έκριναν καλύτερα, ίσως πιο λογοτεχνικά, δεν ξέρω. Αλλά βλέπετε, το κοινό έχει τις δικές του απόψεις, ιδίως των παιδιών.

0: Παίρνω αφορμή από μία φράση που είπατε λίγο πριν, κυρία Πέτροβιτς, για να σας ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της λογοτεχνίας.
1: Ποιος είναι ο σκοπός της λογοτεχνίας? Μα να ανοίξει το πνεύμα, να δει πράγματα που αλλιώς δεν τα έχει φανταστεί, να μπει στη θέση των άλλων. Ξέρετε τι δύσκολο είναι αυτή η λεγόμενη ενσυναίσθηση. Πρόσφατα ανάρτησα πάλι κάτι στο διαδίκτυο, γιατί πολλές φορές έχει τεθεί αυτό το ερώτημα. Ένα παιδί, καλά και οι μεγάλοι άνθρωποι, όσο και να προσπαθήσει, δεν είναι δυνατόν ο ίδιος να γνωρίσει ανθρώπους και να μπει στη θέση τους και να τους κατανοήσει κτλ. Βέβαια δεν αποκλείεται και αυτό. Αλλά ο πλούτος που αποκτά διαβάζοντας από μικρός και μπαίνοντας, βλέποντας, ακούγοντας τη θέση των άλλων ή μαθαίνοντας πώς αισθάνεται κάποιος άλλος, αυτό είναι μια μεγάλη γυμναστική του μυαλού και του συναισθήματος και της ενσυναίσθησης που δημιουργεί. Πώς αλλιώς μπορεί, δεν γίνεται μόνο με το θέαμα, με το κινηματογράφο και με το θέατρο και με αυτά βέβαια, αλλά η λογοτεχνία έχει κάτι άλλο, ζωντανεύει αυτά που διαβάζει με το δικό του τρόπο. Δεν βλέπει μία εικόνα που τη βλέπει και ο άλλος και μπορεί να μην έχει την ίδια απήχηση σε όλους. Κάνει τη δική του εικόνα, το δικό του πλάνο στο μυαλό του και αυτό είναι και ανάπτυξη της φαντασίας μαζί. Τώρα με λέω για πράγματα βέβαια πασίγνωστα για το τι προσφέρει η ανάγνωση και μην καταντήσω να είμαι και εγώ διδακτική, αλλά φαντάζομαι πως με την ανάγνωση τίποτα περισσότερο δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι δημιουργία του αναγνώστη. Το να δημιουργεί στο μυαλό του αυτά που βλέπει. Δεν του τα λέει κάποιος άλλος, δεν του τα ετοιμάζει κάποιος άλλος να τα δει έτοιμα. Δεν βάζει το πρόσωπο που εκείνος θέλει να το παίξει ένας ηθοποιός. Κάνει το δικό του πρόσωπο στο μυαλό του πώς είναι. Όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε στα σχολεία που πάω με τα παιδιά και βλέπουν πράγματι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά θετικά πράγματα που προσφέρει το βιβλίο και δεν του προσφέρει τίποτα άλλο.
0: Σας λείπουν οι επισκέψεις στα σχολεία?
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σε σημείο τύψεων, δηλαδή θέλω να πω, για να αισθάνομαι τόσο καλά όταν πηγαίνω και γυρίζω από ένα σχολείο, κάτι παίρνω από τα παιδιά και τρομάζω καμιά φορά, λέτε, και το κλέβω, αλλά δεν νομίζω πως είναι έτσι. Πράγματι όμως είναι αναζωογονητικό το να μιλάει κανείς με παιδιά, όταν τα λατρεύει βέβαια και τα αγαπάει πολύ. Και αυτό μου έλειψε δραματικά.
0: Την περίοδο αυτή της πανδημίας.
1: Την εννοώ τη λέξη δραματικά. Σε σημείο κατάθλιψης δηλαδή, που να σας πω. Δεν γίνεται όμως, γιατί είμαι και υπερήλικη πια και είναι πολύ κίνδυνη. Βέβαια έχω εμβολιαστεί όλα αυτά, αλλά διαδικτυακά ό,τι γίνει. Δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο όμως.
1: Είναι το ίδιο. Από το τίποτα βέβαια είναι κάτι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Απλώς δεν πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι το ίδιο αυτό.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και αυτό. Όταν το σκέφτομαι... Κοιτάξτε, εγώ έζησα και μικρό παιδάκι την κατοχή και έχω πληγές τρομερές. Επίσης από τα Δεκεμβριανά που γίνανε μπροστά στο σπίτι μου στα Εξάρχεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φρικτές μνήμες έχω. Και τέλος πάντων δεν συγκρίνεται τίποτα. Δεν ήταν μόνο ότι δεν μπορούσες να βγεις έξω. Έξω γινόταν πόλεμος και δεν ήταν μόνο ότι πρόσεχες μη σε αγγίξει ο άλλος, ήταν ότι δεν είχες φαΐ να φας. Πέθανε κόσμος δηλαδή, πώς να σας πω. Υπάρχουν στο διαδίκτυο,
0: τα έχετε γράψει και τα έχετε γράψει και σε βιβλία σας, ναι, όλα αυτά. Ναι. Θυμάμαι τα διηγήματα, ας πούμε, στον καιρό της σοκολάτας και όχι μόνο.
1: Τα οποία είναι πραγματικά. Και τον καιρό και το τραγουδιατρής που είναι σε πραγματικά γεγονότα στηριγμένο. Φοβερά πράγματα.
0: Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια? Ήταν πάρα πολύ μικρή τότε, γεννημένη το 37.
1: Ναι.
0: Έχετε ζήσει την κατοχή μικρό παιδί. Πώς ήταν?
1: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι στη ζωή μου είναι ο ήχος της σιρήνας από την Μπλε Πολυκατοικία, την περίφημη, όπου έμενε και η Βέμπο. Ήταν πολύ κοντά στο σπίτι. Ένα τρομερό πράγμα.
0: Που έμενε, τι λέγατε, έμενε ποιος?
1: Η Σοφία Βέμπο.
0: Ναι.
1: Τραγικό πράγμα, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε για ένα παιδί τι είναι. Και να σε κατεβάζουν σε ένα υπόγειο, στο καταφύγιο. Το δικό μου ήταν καινούριο σπίτι και τα καινούρια σπίτια είχαν υποχρεωτικά καταφύγιο από το 35 και εδώ. Γιατί ο πόλεμος ήταν φανερό ότι έρχεται. Λοιπόν, ερχόταν όλη και όλη η γειτονιά, ένας επάνω στον άλλον, 2 ώρες μέσα στα σκοτάδια, στη μούχλα. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Ένα παιδάκι τριών. Μετά έγιναν 4, έγιναν 5, πήγα στο 6, πήγα στον υπηαγωγείο. Να χτυπά πάει η σιρήνα και να με τρέχουν να με πάρουν από το σχολείο, να με χώσουν στο, και εμένα και τον αδελφό μου στο υπόγειο. Δίποτε, δεν φανταστείτε τραγικά πράγματα αυτά. Και ποιο φαΐ και ποια ρούχα και ποια... Τι να σας πω δηλαδή τι ήταν εκείνη η κατοχή. Ένα φρικαλαίο πράγμα. Ξεκινούσα από το σπίτι μου, πήγα στα Εξάρχεια να πάω στην Ιόνιο που ήταν στην Ακαδημοδόν Ακαδημίας. Σχετικά κοντά βέβαια, δεν πατιόταν το πράγμα. Δεν πήγα μια φορά που να μην δω έναν πεθαμένο στον δρόμο. Ένα σκοτωμένο που τον σκότωσαν οι Γερμανοί επειδή έγραφε στους τοίχους.
0: Χρονών τότε εσείς?
1: Ήταν ένα, που πρωτοπήγα, ήμουν 5 χρονών, 5-6 που πήγα, με φίλανε σε έναν υπηαγωγείο εκεί για να πω κάτι να κάνω. Λοιπόν, ήταν φρικτή η κατάσταση για ένα παιδάκι. Φοβερό πράγμα. Και φυσικά ποιο φαΐ και τι φαΐ. Τι να σας πω, τι φρίκη ήταν αυτή, τι φρίκη. Και δεν θυμόμουν πως είναι ο κόσμος χωρίς πόλεμο. Δεν ήξερα τι θα πει ομαλή κατάσταση. Αλλά το θέμα ήταν της πείνας. Τη νύχτα να περνάνε έξω από το σπίτι και να σου φωνάνε. Απαγορευόταν η κυκλοφορία βέβαια από τις μόλις σκοτίνιες ο ήλιος. Και μετά αρχίζαν οι πεινασμένοι, βγαίνουν στον δρόμο και πεινάω, πεινάω, τι να του δώσω, αφού με το σταγονόμετρο μας δίνανε το ψωμί, με δελτίο. Ένα κομμάτι σε κάθε οικογένεια, για να φάει ποιος, τα παιδιά πρώτα. Χάσανε από 30 κιλά οι γονείς μου, απίστευτο ακούγεται, αλλά έτσι ήταν. Για να ζήσουμε εμείς τα παιδιά, δηλαδή απίστευτα πράγματα, καμιά σχέση με την πανδημία τώρα και την κλουσούρα, με τις τηλεοράσεις μας, με το σούπερ μάρκετ να μας στέλνει ό,τι θέλουμε, καμία σχέση.
0: Μεγάλη σχέση βέβαια με θέματα για τα οποία έχετε γράψει πολλές φορές στα βιβλία σας και είναι ο πόλεμος, είναι η προσφυγιά. Επίσης δεν διστάσετε να γράψετε για όλα αυτά που θεωρούνται δύσκολα θέματα, λένε κάποιοι για παιδιά.
1: Ναι, δύσκολα θέματα, αλλά και αυτά είναι στη ζωή και καλό είναι κανείς να προετοιμάζει, να ξέρει, να εκτιμάει και αυτό που έχει. Είναι και αυτό ένα πράγμα. Αλλά και να ξέρει τον κόσμο, πώς αλλιώς. Αν δεν μάθει τι φρικτό πράγμα είναι ο πόλεμος, πώς θα παλέψει για την ειρήνη, άμα δεν το ξέρει. Δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερα πρωτότυπα αυτά που σας λέω, αλλά...
0: Είναι πολύ ουσιαστικά, κύριε Πάτροβιτς, είναι πολύ ουσιαστικά. Όπως πολύ ουσιαστικό είναι πως ένα παιδί της κατοχής δεν ξέρω πώς καταφέρνει και ξεπερνά αυτές τις πληγές που κουβαλάει μέσα του από τα πρώτα του πολύ μικρά παιδικά χρόνια και πώς αντιμετωπίζει μετά, έχετε γράψει και για αυτό το θέμα, πώς αντιμετωπίζει το ότι υπάρχουν άνθρωποι και σήμερα οι οποίοι όχι μόνο αγνοούν την πραγματικότητα του πολέμου και του ναζισμού, αλλά υπάρχουν νεοναζί, υπάρχουν ακόμα... Αυτό φαντάζομαι, μάλλον δεν φαντάζομαι, προσπαθώ να φανταστώ πώς σας φάνηκε. Πώς, όταν
1: έφρηξα όταν άρχισε να ακούγεται κάτι τέτοιο. Απλώς οι άνθρωποι δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι παραπληροφόρηση, βεβαίως, είναι προπαγάνδα. Δεν έχουν ιδέα τι πρεσβεύουν. Δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν συνέστηση, αλλά δεν έχουν και διαβάσει, γιατί υπάρχουν βιβλία, πάρα πολλά βιβλία για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται, ειλικρινά μου φαίνεται απίστευτο. Θα μου πείτε... υπάρχουν και εγκληματίες, τι να κάνουμε, μέσα τα βλέπουμε. Πάντως είναι, για μένα είναι ακατανόητο.

0: Κυρία Πέτροβιτς, γράφετε για παιδιά και νέους και πραγματικά θα με ενδιέφερε και φαντάζομαι ότι θα ενδιέφερε ίσως και αυτούς που μας ακούνε τώρα να μας πείτε το εξής. Είστε και η ίδια ένα παιδί το οποίο έζησε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια σε πολύ δύσκολες ιστορικές περιόδους της χώρας. Πώς ένα νέο παιδί του τότε, αλλά ίσως και ένα νέο παιδί του σήμερα, το οποίο ζει πολύ δύσκολα πράγματα, καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του, να είναι τόσο δημιουργική όσο είστε εσείς και τόσο αισιόδοξη και δυνατή όσο είστε εσείς?
1: Τώρα αισιόδοξη τι να σας πω, δεν ξέρω. Θα μπορούσα να είμαι και περισσότερο. Πάρα πολλές φορές απογοητεύομαι, αλλά προσπαθώ. τι να σας πω, δεν είμαι... Ξέρετε, στην Ελλάδα είχαν γίνει και πριν φρικαλαία πράγματα και οι δικοί μου γονείς είχαν περάσει. Όπως σας είπα, την ομοιρία των Μακεδόνων που πέρασε ο πατέρας μου. Mm-hmm. Ήταν κάπου 80.000 Μακεδόνες που εσύρθησαν στη Βουλγαρία ως όμοιροι και από αυτούς ελάχιστες χιλιάδες γύρισαν.
0: Μόνο 12.000 νομίζω, αν θυμάμαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανάμεσα τώρα δεν θυμάμαι και τα νούμερα πια από τόσα mm-hmm. χρόνια. Τα έχω γράψει όμως στο μικρό αδερφό. Αυτό ναι. Ήταν η ιστορία του πατέρα μου, την οποία άκουγα, τη διηγόταν τον καιρό της κατοχής ο πατέρας μου mm-hmm. για να παίρνουμε κουράγιο και έλεγε ότι όλα αυτά είναι μία μπόρα, θα περάσει. Για να μην απογοητεύει, να ήμασταν παιδιά, έπρεπε με κάποιο τρόπο να μας, τέλος πάντων,
0: να
1: μας
0: εμψυχώσει
1: τα πόδια μας. Και επειδή πήγαινα στη Μακεδονία σε σχολιά και έβλεπα νέους δασκάλους και δεν είχαν ιδέα, μα δεν ήταν λίγο πράγμα. Άδειος η Μακεδονία, δεν ήταν αστεία πράγματα αυτά. Από 17 χρονών και πάνω, καταλαβαίνετε, έφυγε ο ανδρικός πληθυσμός και γύρισαν αυτοί που, όπως είπατε, και ελάχιστοι. Και να μην ξέρουν την ιστορία της Μακεδονίας, για όνομα του Θεού. Έτσι έγινε και έγραψα το μικρό αδελφό, γιατί το θεωρούσα υποχρέωσή μου. Αν δεν ξέρει κανείς την ιστορία, θα την ξαναζήσει, θα ξαναπατήσει τα ίδια. Δεν είναι. Θα μου πείτε, δεν γίνεται και αυτό. Γίνεται, αλλά τουλάχιστον κανείς, όταν κάνει αυτό που πρέπει, έχει τη συνείδηση του ήσυχη ότι δεν τα άφησε να πάνε χαμένα αυτά. Βγαίνει ένα συμπέρασμα, βγαίνει μια στάση ζωής από όλα αυτά.
0: Και πάντως είναι
1: σημαντικό. Μπορεί να μην διδάξουμε στα παιδιά τι έγινε το 21. Είναι δυνατόν? Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εμψυχώνει ένα παιδί να του λέμε και να του λέτε ότι θα περάσει και όταν περάσει αυτό θα πρέπει το παιδί να συνεχίσει να ονειρεύεται.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Και ότι τελικά σε καιρούς πολέμων συμμετέχουν από τις δύο πλευρές άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως είναι και κατά του πολέμου, είναι υποχρεωμένοι. Και αυτό είναι ένα σημείο. Δηλαδή πάσχει η ανθρωπότητα ολόκληρη. Δεν είναι ότι πάσχει μόνο ο ένας, μια πλευρά υπάρχει. Mm. Πάσχουν όλοι.

0: Στο σχολείο ποιους είχατε συμμαθητές και συμμαθήτριες?
1: Κοιτάξτε, πολύ στενή μου φίλη ήταν η Φλέρη Νταντονάκη, η μετέπειτα τραγουδίστρια, Παπαδαντονάκη λεγόταν, ένα πολύ δυστυχισμένο παιδί, ήταν χωρισμένοι γονείς, είχε δυσκολίες στον πόλεμο. Τέλος πάντων, μετά κατάφερε, γνώρισε στο σπίτι μου, σε ένα εξοχικό που και τώρα που μένω εδώ στη Βούλα, μετά τον πόλεμο, αρκετά μετά τη δεκαετία, μετά είχαμε τελειώσει το σχολείο, τα τέλη της δεκαετίας του 50, γνώρισε έναν καθηγητή Αμερικανό, του είπε ότι θέλει να πάει στην Αμερική να σπουδάσει κτλ. Έτσι ξεκίνησε, πήγε στην Αμερική και από εκεί και πέρα άρχισε, είχε μια θαυμάσια φωνή από μικρό παιδί. Έχω γράψει και γι' αυτό στον καιρό της σοκολάτας, ίσως αν το διαβάζετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εξετίμησαν τη φωνή της και στη συνέχεια έγινε αυτή η διάσημη που έγινε. Βέβαια εξακολούθησε να έχει ατυχίες εδώ εκεί. Δεν έζησε και πολύ, ήταν και είχε την ατυχία να αρρωστήσει νωρίς και να φύγει νωρίς. Αλλά ήταν μία από τις πιο έτσι, γνωστές. Αλλά και άλλους ανθρώπους οι οποίοι γίνανε επιστήμονες, τώρα δεν έχει νόημα να πω τα ονόματά τους. Κρατήσαμε μια συντροφιά και μια επαφή αρκετά χρόνια. Τώρα οι περισσότεροι έχουν φύγει.
0: Είχατε κρατήσει επαφή με τη Φλέρη Νταντονάκη?
1: Ναι. Είχαμε κρατήσει μια επαφή και τώρα ακόμα. Και τώρα ακόμα όσοι έχουμε απομείνει κατά καιρούς τηλεφωνιόμαστε. Τέλος πάντων, να πω ότι συναντιόμαστε είναι λίγο δύσκολο, γιατί έχουμε και λίγο γεράσει. Αλλά ήταν άλλες εποχές, η αλήθεια είναι.

0: επειδή ήταν αγόρια όλοι και τέλος πάντων μπορούσαν να περασπιστούν τον εαυτό τους, με πέρανε και εμένα μαζί. Κοριτσάκι να παίξω άργησα πολύ να βρω. Κάποτε με βάζαν στο παιχνίδι, κάποτε δεν με βάζανε, ή με βάζανε να κάνω τους Γερμανούς για να με κάνε όταν παίζανε πόλεμο, να είμαι εγώ οι Γερμανοί για να με κατατροπώνουν εύκολα. Οπότε και εγώ όταν δεν με παίζουν καθόμουν σε ένα δεντράκι από κάτω και έλεγα ιστορίες στον εαυτό μου. Ποιος θα μου τις πει? Οι μεγάλοι άλλου που δεν είχαν τώρα την έννοια να μου λένε ιστορίες. Είχαν και τις έννοιες τους. Δεν είχα παππού και γιαγιά, βλέπετε. Η γιαγιά μου πέθανε όταν ήμουν ενός έτους και οι άλλοι είχαν φροντίσει να πεθάνουν νωρίτερα ακόμα. Ποιος θα μου πει εμένα παραμύθια? Τα έλεγα μόνη μου στον εαυτό μου και έλεγα ότι άμα μεγαλώσω θα τα βάλω σε ένα βιβλίο, να τα διαβάζουν τα παιδιά και να γίνομαστε φίλοι. Να βρίσκω φίλους τέλος πάντων κι εγώ. Και γι' αυτό λέω, έγραφα με το μυαλό μου, έλεγα ιστορία στο μυαλό μου, σχημάτιζα στο μυαλό μου, γι' αυτό λέω έμαθα, άρχισα να γράφω πριν να ξέρω να γράφω. Μετά τα άρχισα να τα βάζω στο χαρτί σιγά σιγά, από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο το πράγμα.
1: Ποιοι συγγραφείς είναι αυτοί που όταν ήσασταν μικροί θαυμάζατε, διαβάζατε ή και μετά που μεγαλώσατε τους εκτιμήσετε καλύτερα όταν καταλάβατε καλύτερα την αξία τους?
0: Λέω πάντα ότι οι τρεις μεγάλοι μου δάσκαλοι ήταν η Πινελόπη Δέλτα, ο Καζαντζάκης και ο Παπαδιαμάντης. Λοιπόν, όμως την εποχή εκείνη διάβαζα Πινελόπη Δέλτα. Ξέρετε, άρχισα να διαβάζω πολύ μικρή. Ζήλευα που διάβαζε ο αδελφός μου και έμαθα να διαβάζω. Δεν θυμάμαι πώς με βοήθησε ο πατέρας μου, αλλά όταν πήγα στην πρώτη δημοτικού, εγώ διάβαζα νεράκι. Είχα διαβάσει του κόσμου τα βιβλία και εκεί πήγα και λέγανε μου αμά, μαμά, τέτοιο πράγμα. Εγώ λοιπόν είχα διαβάσει του κόσμου τα βιβλία, γιατί ακριβώς δεν είχα παππού και γιαγιά να μου τα λέει. Το όνομά μου είναι Πινελόπη, το καημένο το λότι αυτό είναι κουτσουρεμένο από τη μαμά μου. Η Πινελόπη Δέλτα λοιπόν κατάλαβα πως είναι η δική μου γιαγιά και τη λάτρεψα και τη λατρεύω ακόμα βέβαια. Την Πινελόπη Δέλτα τη διαδέχθηκε ο Παπαδιαμάντης γιατί τελειώσαν τα βιβλία που είχε ο πατέρας μου στη βιβλιοθήκη του και δεν είχα τι άλλο να διαβάσω. Και μετά ήρθε ο Σύφουνας ο Καζαντζάκης. Λέω καμιά φορά είναι οι τρεις μεγάλοι μου δάσκαλοι και προσθέτω βεβαίως μην φανταστείτε ποτέ ότι υπήρξα και οι καλύτεροι τους καλύτερους μαθητές τους. Το ένα δεν συμπλέκεται με το άλλο για όνομα του Θεού. Αλλά ότι ήταν δάσκαλοι είναι. Τώρα εγώ πώς τη μαθήτρια ήμουνα δεν ξέρω. Μπορεί να μην είμαι και καθόλου καλή. Αλλά αυτοί οι τρεις ήταν οι θεοί μου να το πω έτσι. Οι πιο σημαντικοί που θυμάμαι ως στυλοβάτες μου τέλος πάντων, καθώς μεγάλωνα. Κάπως έτσι.

0: Στην οικογένειά σας ποιος έλεγε τις πιο ωραίες ιστορίες? Πατέρας, η μητέρα?
1: Ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα. Τα έλεγε μια δεύτερη ξαδέλφη μου που δεν είχε ζήσει στην Αθήνα. Την είχε φέρει η μητέρα μου και ζούσε μαζί μας στο σπίτι. Την αναφέρω και αυτή και στο ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια, αν το διαβάσατε πρόσφατα, που λέω για την παιδική μου ηλικία. Και η οποία ήταν παραμυθού από γεννησιμιούτες, γιατί έτσι μεγάλωσε σε μικρό μέρος της Πελοποννήσου, ήξερε του κόσμου τα παραμύθια και είχε και έναν περίφημο τρόπο να τα λέει. Δεν ήξερε, δεν είχε τελειώσει το σχολείο, δεν είχε προλάβει να τελειώσει το σχολείο, αλλά ήταν καταπληκτική αφηγήτρια, κρέμονταν τα παιδιά της γειτονιάς από το στόμα της και ίσως αυτό με επηρέασε να θέλω να γράψω και να πω παραμύθια, ιστορίες, να ασχοληθώ τέλος πάντων με την αφήγηση. Υπήρχαν τέτοια μεγάλα ταλέντα, τα οποία βέβαια δεν τα ξέρει κανείς, γι' αυτό και υπάρχουν τα παραμύθια τους και οι ιστορίες τους και είναι καταγραμμένα ως λαϊκά όλα αυτά τα θαυμάσια έργα.
0: Σε αρκετά μυθιστά.
1: Δεν είχαν χρόνο οι γονείς μου να πω παραμύθια. Άλλωστε δεν υπήρχε και λόγος. Είχαμε την παραμυθού της γειτονιάς, όλα τα παιδιά την ξέρανε και κρέμονταν από το στόμα της.
0: Ποια ήταν αυτή το όνομά της?
1: Όλγα.
0: Η Όλγα.
1: Όλγα Λαμπρόγιαννη. Και τώρα θα μου πείτε αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν τα συγγενείς με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν Πελοποννήσια από τον ίδιο τόπο. Τον Άγιο Βασίλη της Κινουρίας.

0: ήταν η καταγωγή του, του παππού μου Εκμητρός. Από εκεί ήταν και η οικογένεια της Όλγας. Μια, τότε, ξέρετε, κάνανε και πολλά παιδιά και έτσι επέρισε το ελληνικό γένος. 10 παιδιά. 10, είχε άλλα 9 αδέλφια η Όλγα. Είχε 3 αδελφούς και 6 αδελφές και αυτοί 10. Οι δύο αδελφοί πέθαναν νωρίς από τις κακουχίες, από τον πόλεμο, τώρα το θυμάμαι. Ο ένας που επέζησε ήταν ένα σπουδαίο παιδί που πάλεψε πολύ στη ζωή του, έκανε μια θαυμάσια οικογένεια και απέκτησε και μια εκπληκτική κόρη. Σας λέει κάτι το Λαμπρόγιανη?
1: Ναι, μου λέει.
0: Είναι η κόρη του.
1: Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό.
0: Η Δάφνη Λαμπρόγιανη.
1: Η Δάφνη Λαμπρόγιανη. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Καταπληκτικό κορίτσι, καταπληκτικό κορίτσι, καταπληκτικό κορίτσι. Όλη η οικογένεια ήταν πρικισμένη και οι αδελφές του και ήταν μια πρικισμένη οικογένεια παρόλα τα βάσανα και τις φτώχειες που περνούσε όλος ο κόσμος. Δεν ήταν μόνο εκείνη, όλος ο κόσμος. Οι πλούσιοι ήταν ελάχιστοι και είχαν και φύγει κιόλας. Αλλά έπρεπε να δουλέψει κανείς και να είναι, πώς να σας πω, πολύ συνετός για να τα βγάζει πέρα την εποχή εκείνη. Και ο πατέρας της τα έβγαλε πέρα ο καημένος πολύ καλά. Έκανε και ένα θαυμάσιο γιο. Είναι γραφολόγος, διάσημος γραφολόγος, ο αδελφός της Δάφνης. Υπέροχα παιδιά, υπέροχα παιδιά και ταλαντούχα. Και πάλι πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Την αναφέρω μέσα κάπου στο «Ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια». Κάπου την αναφέρω τη Δάφνη.
1: Το «Ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια» και «Ο καιρός της σοκολάτας» είναι τα πιο αυτοβιογραφικά,
0: ναι, ναι,
1: σας βιβλία.
0: Ναι, όντως.
1: Παρόλο που κομμάτια της ζωής σας υπάρχουν και σε άλλα βιβλία.
0: Καλά, μεταπλασμένα βέβαια, ναι, και βαλμένα στο μύθο. Αλλά αυτά είναι πραγματικά, είναι όντως όπως τα έζησα. Ιδίως το «Αγγελάκι στα Εξάρχεια» που λέει και περισσότερα πράγματα ακόμα.

0: και πάρα πολύ τόπι στα βιβλία σας, κυρία Πέτροβιτς. Τώρα αναφέραμε όσο συζητάμε τόση ώρα τόσους τόπους. Το Μελένικο δεν το αναφέραμε, αλλά το αναφέραμε Μελένικο. Με έναν τρόπο.
1: Βεβαίως,
0: γιατί είναι ιστορικός τόπος καταγωγής δική σας, βεβαίως στις Αίρες, τόπους στην Πελοπόννησο.
1: Η προγενιά μου ήταν από την οικογένεια Χριστομάνου, που ήταν πολύ γνωστή, και μετέπειτα η Χριστομάνη και ο Καμπούρης ο λεγόμενος, ο περίφημος, ο θεατρολόγος. Ήταν μια πολύ σπουδαία οικογένεια και αυτή. Έχω γράψει για το Μελένικο, τα έχω αναφέρει όλα αυτά και έχω και επιτέλους, για να μην με ρωτάνε, έχω και ένα γενεολογικό δέντρο στο τέλος. Για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι λέω αλήθειες εκεί μέσα, γιατί πραγματικά λέω πολύ γεγονότα διάφορα που έχουν συμβεί και που είναι πολύ λίγο γνωστά.
0: Φαντάζομαι ότι για τα παιδιά που διαβάζουν τα βιβλία σας, κυρία Πέτροβιτς, είναι πολύ γοητευτικό ότι ήρωες είναι πρόσωπα από 7 οικογένειες, έτσι πως μπλέκεται το ένα βιβλίο με το άλλο. Εμένα πάντως που δεν είμαι παιδί, μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω.
1: Κοιτάξτε, είναι η φανταστική μου συγγενείς και είναι λογικό να παρακολουθώ τη ζωή τους και να μου έρχονται η συνέχεια της ζωής τους, τέλος πάντων, να έχουν κάποια σχέση. Τώρα βέβαια περνούν τα χρόνια και στα τελευταία βιβλία είναι τα παιδιά τους των πρώτων, των πρώτων ηρών. Τώρα αν προλάβω θα πιάσω και κανένα εγγόνι, αν προλάβω βέβαια, γιατί ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα.
0: Τώρα γράφετε.
1: Προσπαθώ.
0: Σας δυσκολεύει η περίοδος, σας δυσκολεύει...
1: Με δυσκολεύει και αυτό και δεν πειρνώ μόνο εγώ, γερνάω και ο άντρας μου μαζί και πρέπει να το φροντίζω πολύ. Τα παιδιά, έχω αγωνία και για τα παιδιά που βγαίνουν έξω, την εγγονή μου. Δεν είναι το ίδιο, ξέρετε, και όπως και να το κάνει κανείς, καθώς περνούν τα χρόνια, όλα δυσκολεύουν. Δεν το είχα φανταστεί αυτό, αλλά όπως και να το κάνει κανείς. Και πάλι καλά, γιατί βλέπω και άλλες περιπτώσεις που είναι κάπως σε χειρότερη κατάσταση. Δόξα τω Θεώ, καλά, αλλά δεν είναι όπως πριν. Δεν είναι όπως πριν. Όλα γίνονται με πιο αργό ρυθμό, γι' αυτό λέω αν προλάβω. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Αν συνοψίσετε μια ολόκληρη ζωή στο γράψιμο, αλλά όχι μόνο στο γράψιμο, έχετε ζήσει πολλά πράγματα και έχετε γράψει για πολλά πράγματα. Αν συνοψίσετε λοιπόν έτσι μια εμπειρία ζωής, τι θα λέγατε, τι νιώθετε για τη ζωή που ζήσατε?
1: Τι να σας πω, θα είμαι ευγνώμων, γιατί υπήρξαν και πολύ χειρότερες ζωές στον κόσμο και στην ιστορία και στην Ελλάδα στην ιστορία. Δεν μπορεί να ηγηθεί κανείς στον παράδεισο, δυστυχώς η ζωή έχει και τις μαύρες πλευρές της. Έζησα πολλά άσχημα, αλλά όταν σκέφτομαι τι ζήσανε επί τουρκοκρατίας οι άνθρωποι, επί ενετοκρατίας, μετά είχαμε και αυτό, και επί φραγκοκρατίας, απίστευτα πράγματα, αναφέρω μερικά και μέσα στη σκιά της Πράσινης Βασίλισσας, έχει τραβήξει αυτός ο λαός και εγώ δεν ξέρω τι, οπότε είναι και ύβρις να λέμε και εμείς τώρα ότι περνάμε δυσκολίες, αλλά όταν σκέφτομαι τι πέρασαν γενιές και γενιές πριν από εμάς, λέω πως είναι ντροπή να παραπονιόμαστε, γιατί πάλι καλά, έχουμε την πατρίδα μας, έχουμε την ελευθερία μας, έχουμε και δυσκολίες. Τι να κάνουμε, η ζωή έχει δυσκολίες. Προσπαθώ να συγκρίνω δηλαδή και να λέω ότι να είμαστε και ευγνώμονες, που τέλος πάντων δεν ζήσαμε ό,τι έζησαν άλλους αιώνες πίσω οι Έλληνες, και που ήταν πάρα πολύ χειρότερα, πάρα πολύ χειρότερα, πάντα σε σκλαβιά, πάντα με δυνάστες, πάντα με και στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, τι έχει τραβήξει και η Πελοπόννησος. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι εντάξει, ο καθένας θέλει το καλύτερο, αλλά τι να κάνουμε, ο παράδεισος δεν είναι εδώ, θα έχουμε και στενοχωριές. Να μην χάνουμε το κουράγιο μας βέβαια, αυτό προσπαθώ κι εγώ.
0: Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που μιλήσαμε σήμερα για μία ακόμα φορά, και κάθε φορά που μιλάμε είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα.
1: Δική μου τιμή, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

Ήταν η Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Στην εκπομπή αυτή της εβδομάδας φιλοξενούμενη μια πολύ σημαντική συγγραφέα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, η Λότη Πέτροβιτς Ανδροτσοπούλου. Η Ζωή Μούσιο και η Κυλική Μπρέλου φρόντισαν για τον ήχο. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, που είπα Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα πετάμε πάνω από τα σύννεφα και όχι μόνο. Με τους Λαστράντα, Μαρίετα Φαφούτη, Ντέβιντ Μπάουι, Φρεντ Αστέρ, Τζούλι Λόντον, Φρανκ Σινάτρα και πολλούς άλλους. Καλή σας ακρόαση.

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στο 958 τη ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο. Πιέ Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα πετάμε με τους Frank Sinatra, Andy Williams, Domenico Modugno, Divine Comedy, Fred Astaire και άλλους.

Στο σημείο αυτό η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία και τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο, στις 11 το βράδυ, στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
4: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
5: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
6: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή, όλα αποσκοπούν κάπου.
7: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
8: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
9: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύομαι. Δηλαδή, ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
10: Σάββατο στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
13: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
13: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
14: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 23 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, ο Αλέξανδρος Ρήγας σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Μενέλαο Λουτέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Μια υπέροχη συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό και στις ψυχές. Είναι ένα ύμνος στην παιδική αθωότητα. Στο ανοιχτό θέατρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης 2026, παρουσιάζεται η παράσταση «Σύγκρουση». Η παράσταση διερευνά το διαχρονικό θέμα της σύγκρουσης στη ζωή του ανθρώπου. Οι επιλογές, τα διλήμματα και οι εσωτερικές αντιφάσεις αποτελούν βασικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης. Ο Γκας Βον Σαντ σκηνοθετεί τη νέα του ταινία «Η Ομηρία». Νιώθοντας εξαπατημένος από τον χρηματοδοτικό όμιλο Meridian Mortgage Company, ο Τόνι Κυρίτσης μπαίνει στις 8 Φεβρουαρίου του 1977 οπλισμένος στα γραφεία του και παίρνει όμηρο τον γιο του προέδρου του. Απαιτεί από τον τελευταίο 5 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση και μια δημόσια συγγνώμη. Το μοναδικό μουσικό project Voices of the Wind παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, φέρνοντας σε συνάντηση τη σύγχρονη μουσική και τις αρχαίες φωνητικές παραδόσεις. Η μουσική παράσταση περιλαμβάνει τη χαρακτηριστική κοντράλτο της Λίζα Γκέραλτ, Dead Can Dance, τη σοπράνο Γκεγκάνα Δημήτροβα, τους The Italian Tenors και τη Σοφία Σολής Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του μαέστρο Πλάμεν Τζούροφ. Συναυλία Μουσικής Δωματίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. Η βραδιά περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα έργα των Σούμπερτ και Σούμαν, τεσσάρων σημαντικών δημιουργών που σημάδεψαν με διαφορετικό τρόπο την ευρωπαϊκή μουσική παράδοση. Στη μικρή σκηνή εμφανίζονται οι μικρές περιπλανήσεις με τραγούδια από τη δισκογραφία τους, από τις πρώτες ηχογραφήσεις με μέντορα τον Νίκο Παπάζογλου έως τη νεότερη δουλειά τους, Βαρύτητα. Το αγαπημένο σχήμα συναντά το κοινό σε ένα ζωντανό μουσικό ταξίδι. Επιστρέφει ένα την Πιενάλα Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης σε επιμέλεια της ανεξάρτητης επιμελήτριας και ιστορικού τέχνης Νάντιας Αργυροπούλου και εξετάζει το αίτημα της αλλαγής στη ζωή και την τέχνη, εστιάζοντας τη σημασία και την ανάγκη της μεταβολής σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση πραγματοποιείται σε επιλεγμένους χώρους της Θεσσαλονίκης, όπως τα περίπτερα 2 και 3 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Χελέξπο, το Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERTECO. Με μεγάλη μας χαρά ο Τάσος Τριανταφύλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα κάνουμε μία αναδρομή στον κατάλογο της 4AD με οδηγό τη μοναδική επίσημη βιογραφία της εταιρείας, το βιβλίο Facing the Other Way, The 4AD Story, του μουσικού δημοσιογράφου Μάρτιν Άστον. Μέσα από αυτό το έργο των 600 και πλέον σελίδων αποκαλύπτεται πως η ιστορία της 4AD ξεκινάει το 1979, όταν ο Άιβο Ουάτς Ράσελ μαζί με τον Πίτερ Κέντ, εργαζόμενοι τότε στο κατάστημα της Bangers Banquet στο Λονδίνο ως υπεύθυνοι των demos καινούριων συγκροτημάτων, ιδρύουν αρχικά μια εταιρεία με το όνομα Axis, μετά από χρηματοδότηση 2.000 λιρών από τον Μάρτιν Μίλς, ιδιοκτήτη της Bangers. Πολύ σύντομα όμως η Axis μετονομάζεται σε 4AD και εξελίσσεται σε μια ανεξάρτητη δύναμη που όρισε τον εναλλακτικό ήχο των επόμενων 2 δεκαετιών, φιλοξενώντας ήδη από post-punk, dark wave και dream pop μέχρι alternative rock, indie folk και gothic rock. Ο χαρακτηριστικός εθέριος ήχος της εταιρείας παραπέμπει κυρίως σε δύο σχήματα, τους Dead Can Dance και τους Cocteau Twins, αλλά και στο προσωπικό project του ίδιου του Άιβο, τους This Mortal Coil. Με αυτούς ξεκινήσαμε, ακούγοντας από τον ντεπούτο άλμπουμ τους το It'll End in Tears, το Baramanti, ένα ατμοσφαιρικό instrumental που συνέθεσε ο Simon Raymond των Cocteau Twins. Στη συνέχεια θα πάμε ακόμη πιο πίσω, στην εποχή που η εταιρεία ονομαζόταν Axis, για να ακούσουμε το Junction One από τους Fast Set, την ιστορική πρώτη κυκλοφορία της μετέπειτα 4AD.

Σύμφωνα λοιπόν με το βιβλίο του Μάρτιν Άστον, οι δύο πρώτες κυκλοφορίες της εταιρείας βγήκαν στα δισκοπολία το 1980 με το αρχικό της όνομα Axis Records. Το πρώτο σίγγλ ήταν το Junction One από τους Fast Set που μόλις ακούσαμε. Ένα synth-pop project του David Knight, το οποίο ο Ivo ξεχώρισε και επέλεξε αυθόρμητα μέσα από μια κασέτα με demos, ενώ αμέσως μετά με τον κωδικό Axis 2 ακολούθησε το She's My Girl από τους Bears, ένα μάλλον άγνωστο new wave σχήμα με το κομμάτι να ηχογραφείται μέσα σε ελάχιστες ώρες, σχεδόν χωρίς καμία προετοιμασία ή πρόβα, αποτυπώνοντας τον πειραματικό και ελεύθερο χαρακτήρα εκείνης της πρώτης περίοδου.

Περάσαμε στους My Captains από το 1981, ένα post-punk group από την Οξφόρδη, το οποίο ο Άιβο ή The Life του άρεσαν και έτσι του ζήτησε να ηχογραφήσουν για την 4D. Το 7-inch EP με τα 4 τραγούδια που προέκυψε εξαντλήθηκε γρήγορα και αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σπάνια και περιζήτητα single της εταιρείας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Άιβο, Watts, Russell και Kent αποφασίζουν να αλλάξουν το όνομα της εταιρείας, καθώς το Axis ήταν ήδη κατοχυρωμένο από άλλη δισκογραφική. Το νέο όνομα 4AD προήλθε από ένα promotion art flyer για μελλοντικές κυκλοφορίες της Axis, το οποίο, κοιτώντας ο Άιβο, στάθηκε σε ένα παιχνίδι λέξεων που ξεκινούσε από τη φράση 1980 forward και κατέληγε σταδιακά μέσω συντομογραφιών στο λογοπαίγνιο 4AD. Προτείνει έτσι στον Peter Kent το όνομα, το οποίο δέχτηκε αμέσως, και έτσι γεννήθηκε επισήμως η εταιρεία με την οποία ασχολούμαστε σήμερα, η Bauhaus τώρα. Για τους Bauhaus να πούμε ότι αν και η 4AD δεν ήταν η πρώτη ούτε η τελευταία τους εταιρεία, έχουν ωστόσο μια ειδική θέση στην ιστορία της, και από αυτούς θα ακούσουμε τώρα το Crowns από το 1980.

Αυτό ήταν το Crown Sabotus Bauhaus, ένα από τα πιο ασυνήθιστα κομμάτια τους. Κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1980 ως B-side του single Telegram Sam, της γνωστής διασκευής τους στο τραγούδι των T-Rex. Το κομμάτι αυτό έρχεται από την πρώτη περίοδο της 4D, όταν η εταιρεία άρχισε να συνδέεται με έναν πιο σκοτεινό post-punk ήχο, μέσα από σχήματα όπως η In Camera, η Ρέμα Ρέμα και η Αυστραλή Birthday Party, οι οποίοι ξεκινώντας ως Boys Next Door μετακόμισαν στο Λονδίνο και στη δεύτερη συναυλία τους γνωρίζουν τον Άιβο και υπογράφουν έτσι με την εταιρεία. Η ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της 4AD υπήρξε και η παρουσία των Ρέμα Ρέμα, τον οποίο το μοναδικό EP Will in the Roses που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1980 περιλαμβάνει εκτός από το ομότιτλο κομμάτι που ακούμε και το Fond Affections, το οποίο διασκευάστηκε αργότερα από τους This Mortal Coil.

Αυτή ήταν η Modern English από το Colchester, οι οποίοι παρέμειναν στην 4AD για 3 άλμπουμ και περίπου 8 ή 9 singles πριν περάσουν αργότερα στην αμερικανική αγορά και γνωρίσουν ευρύτερη απήχηση στην εναλλακτική σκηνή. Ακούσαμε το Swans on Glass από τον ντεπούτο single τους του 1980 και περνάμε τώρα στο δεύτερο single της ίδιας χρονιάς, το Gathering Dust, το οποίο παραμένει σημείο αναφοράς για την ιστορία της εταιρείας για λόγους που δεν έχουν σχέση μόνο με τη μουσική, όταν ο αρχικός art director δεν μπόρεσε να παραδώσει το εξώφυλλο του δίσκου. Ο Peter Kent κάλεσε έναν φίλο του που του σύστησε έναν νεαρό graphic designer ονόματι Von Oliver. Η σύμπτωση ήταν περίεργη, οι Modern English είχαν τυπώσει μπλουζάκια με μια φωτογραφία της Diane Arbus και ο Oliver έτυχε να έχει χρησιμοποιήσει την ίδια ακριβώς φωτογραφία στο πορτφόλιο του. Το αποτέλεσμα ήταν να προσληφθεί αμέσως και να ξεκινήσει έτσι μια συνεργασία που θα έδινε στην 4AD την ξεχωριστή της εικαστική ταυτότητα με εξώφυλλα δίσκων που θεωρούνται πλέον κλασικά έργα design. Το Gathering Dust που ακούμε διασκευάστηκε 3 χρόνια αργότερα από το studio project του επικεφαλής της εταιρείας Ivo, τους This Mortal Coil, με φωνητικά από την Elizabeth Fraser, των Cocteau Twins. Ήταν μια καλή εκτέλεση, αλλά όχι τόσο καλή όσο το πρωτότυπο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αξίζει όμως να αναφερθούμε και στο σχεδόν μαθηματικό σύστημα ρύθμισης του καταλόγου της 4AD, καθώς οι κυκλοφορίες της εταιρείας στη Μεγάλη Βρετανία ακολουθούσαν ένα πολύ συγκεκριμένο στάνταρ σχήμα, το οποίο έγινε λατρεία για τους συλλέκτες. Το πρώτο τμήμα του κωδικού περιείχε πάντα το χαρακτηριστικό AD, με το αρχικό γράμμα να φανερώνει αμέσως το φορμάτ της κυκλοφορίας. Έτσι, ο κωδικός AD μας δείχνει τα singles, ο κωδικός BAT χρησιμοποιείται για τα EPs, ενώ το CANT από το cassette and disc αποτελεί τη βάση για όλα τα ολοκληρωμένα άλμπουμ. Τα LPs με τη σήμανση CD να προστίθεται απλώς στο τέλος για την ψηφιακή τους έκδοση. Συνεχίζοντας, το DAT ξεκλειδώνει τους διπλούς δίσκους, ενώ το MAT χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα mini LPs. Σχετικά με το σύστημα ρύθμισης, η 4AD είχε αναπτύξει μια ιδιοφυή λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, όπου το πρώτο ψηφίο του τριψήφιου αριθμού στο κωδικό δήλωνε αμέσως το έτος κυκλοφορίας. Έτσι, το 0 αντιστοιχούσε στο 1980, το 1 στο 1981, το 2 στο 1982, φτάνοντας μέχρι το 9 για το 1989. Για παράδειγμα, αν κρατούσατε στα χέρια σας το εμβληματικό άλμπουμ Do It των Pixies με τον κωδικό CANT 905, ξέρατε αυτόματα ότι πρόκειται για το 5ο άλμπουμ που εξέδωσε η εταιρεία μέσα στο 1989. Αντίστοιχα, το ιστορικό treasure των Cocteau Twins έφερε τον κωδικό CANT 412, δείχνοντας ότι ήταν η 12η ολοκληρωμένη κυκλοφορία για το 1984. Περάσαμε στους Short Soul με το single Marble Station από τον Ιανουάριο του 1981, μια κυκλοφορία ορόσημο για την πρώιμη ιστορία της 4AD.

Και αυτή βέβαια είναι η αγαπημένη Cocteau Twins με το Feathers or Blains. Μέσα από το ιστορικό EP με τίτλο Lullabies, κυκλοφόρησε το 82 από την 4AD. Σύντομα θα γίνονταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εταιρείας. Αυτό ήταν το πρώτο single του συγκροτήματος από τη Σκωτία, οι οποίοι έστειλαν την demo κασέτα τους στον επικεφαλής της εταιρείας Iowatch Russell, απλώς και μόνο επειδή ήταν θαυμαστές στον The Birthday Party. Το αρχικό demo λέγεται πως ήταν τόσο κακό ηχογραφημένο, ώστε τα φωνητικά της Elizabeth Fraser σχεδόν δεν ακούγονταν. Ο Άιβο όμως ερωτεύτηκε πραγματικά το συγκρότημα όταν τους έβαλε τελικά στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το πρώτο τους άλμπουμ, το Garlands, και άκουσε για πρώτη φορά καθαρά τη μοναδική φωνή της Fraser. Οι Cocteau Twins, κυκλοφορώντας λοιπόν από τη θρυλική 4AD το ντεπούτο τους άλμπουμ Garlands το 82, έδωσαν τα πρώτα σημάδια ενός ιδιόρυθμου ήχου, αυτού που τελειοποιήθηκε στην επόμενη κυκλοφορία τους, το Head Over Heels. Ο δίσκος Treasure που ακολούθησε με ανάλαφρη κατεύθυνση έγινε η πρώτη dream pop κυκλοφορία στην ιστορία της μουσικής, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την παράξενη ομορφιά και την τεράστια εμβέλεια της φωνής της Liz Fraser. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 84 και από εκεί ακούμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους, το Lorelei.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Για τώρα λοιπόν θα ακούσουμε το Pearly Dewdrops Drops, τον Cocteau Twins από τον Απρίλιο του 84 και το EP The Spangle Maker της 4AD. Αυτή ήταν η πρώτη τους επίσημη ηχογράφηση με τον βασίστα Simon Raymond στη σύνθεσή τους, και δημιουργήθηκε μετά από παρότρινση του Ivo Watts Russell να γράψουν κάτι που θα μπορούσε να προσεγγίσει τα εμπορικά Charles. Το πείραμα πέτυχε απόλυτα, αφού το κομμάτι σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των ήδη καταλόγων και έφτασε μέχρι το νούμερο 29 των γενικών βρετανικών charts. Η παραγωγή του ίδιου του group με τον John Madden στον σχεδιασμό ήχου απογείωσε το αποτέλεσμα, αναδεικνύοντας τις χαρακτηριστικές αέρινες κιθάρες του Robin Guthrie και τα εκφραστικά φωνητικά της Liz Fraser. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Τριανταφύλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στην ιστορία και τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της θρυλικής 4AD.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
6: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
5: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
6: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
5: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
6: και την Όλγα Δαδίνη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Τάσος Τριανταφύλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην αναδρομή στις κυκλοφορίες της 4AD, την πιο σημαντική ίσως ανεξάρτητη εταιρεία της Μεγάλης Βρετανίας, έχοντας ως οδηγό το βιβλίο Facing the Other Way, The 4AD Story του Μάρτιν Άστον. Η 4AD, όπως λέγαμε και νωρίτερα, προέκυψε από την Beggars Banquet στο Λονδίνο με ιδρυτές τους Ivor Watts, Russell και Peter Kent, που ενέταξαν στο label της εταιρείας πειραματική πρωτοποριακή μουσική, φτιάχνοντας σούπερ συγκροτήματα όπως οι Dead Can Dance, οι Cocteau Twins, αλλά και οι This Mortal Coil. Εξίσου εμβληματική όμως είναι και η οπτική ταυτότητα της εταιρείας, που δημιουργήθηκε από το στούντιο γραφιστικής 23 Envelope του αείμνηστου Von Oliver. Μαζί αρχικά με τον φωτογράφο Νάιτζελ Γκρίασον δημιούργησαν σουρεαλιστικά και ενηγματικά εξώφυλλα, συνδυάζοντας φωτογραφία, αφηρημένα κολάζ και μυστηριώδη εικονογραφία, διαμορφώνοντας μία ξεχωριστή σφραγίδα που τέριαζε απόλυτα με την εσωστρεφή ομορφιά της μουσικής, κάνοντας κάθε κυκλοφορία της 4AD άμεσα αναγνωρίσιμη. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με ένα σπάνιο ντοκουμέντο στην ιστορία της 4AD, τους Cocteau Twins με το Dear Heart, μέσα από τη ζωντανή τους ηχογράφηση για τη ραδιοφωνική εκπομπή του θρυλικού John Peel τον Οκτώβριο του 1983. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε κανένα επίσημο στούντιο άλμπουμ τους, παρά μόνο κυκλοφόρησε χρόνια μετά σε συλλογές με τα σπάνια αρχεία της μπάντας. Περάσαμε στο τρίτο στούντιο άλμπουμ των Cocteau Twins στην 4AD, το Treasure από το 1984, από όπου ακούμε το Pandora.

Το 1984 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την 4D. Κυκλοφόρησε λοιπόν ο πρώτος δίσκος των This Is Mortal Coil, τότε με τίτλο It'll End In Tears, από που ακούσαμε το Another Day, μια διασκευή στο τραγούδι του Roy Harper, το οποίο ενορχίστρωσε ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, ο Ivo Watts Russell, το εμβληματικό αυτό ντεπούτο εκδόθηκε με κωδικό CANT 411 ακριβώς δίπλα στον κατάλογο με το album Treasure των Cocteau Twins, που αναφέραμε και νωρίτερα. Στα εθέρια φωνητικά συναντάμε φυσικά την Elizabeth Fraser, η ερμηνεία της οποίας σφράγισε και καθόρισε για πάντα την αισθητική της δισκογραφικής. Η ιστορία ενός άλλου μεγάλου γκρουπ της 4AD ξεκίνησε το 1980 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν η Λίζα Τζέραρτ και ο Μπρένταν Πέρι και οι δύο Αγγλοϊρλανδικής καταγωγής συναντήθηκαν και σχημάτισαν τους Dead Can Dance. Όπως και άλλα σχήματα της εποχής, το συγκρότημα μετακόμισε στο Λονδίνο το 1982, μία μετακόμιση που αποδείχτηκε αν μη τι άλλο μεγάλη πρόκληση, αφού για 4 χρόνια ζούσαν με το επίδομα ανεργίας, ψάχνοντας για κάποιο συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Ο Μπρένταν Πέρι δεν απογοητεύτηκε και έπειτα από πολλές απορρίψεις συνέχισε να ψάχνει, και τότε ήταν που οι Dead Can Dance και οι 4AD ανακαλύψαν ο ένας τον άλλο και υπέγραψαν συμβόλαιο το 1983, κυκλοφορώντας την επόμενη χρονιά το πρώτο μόνιμο δίσκο τους, ο οποίος περιείχε τραγούδια που είχαν γραφτεί τα προηγούμενα 4 χρόνια. Θα περάσουμε να ακούσουμε το Carnival of Light μέσα από μια σπάνια ζωντανή ηχογράφηση του 1984 για τα αρχεία του BBC. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στη συλλογή The Garden of the Arcane Delights and Peel Sessions και αποτυπώνει την ακατέργαστη post-punk ατμόσφαιρα των πρώτων τους βημάτων.

Περάσαμε στο δεύτερο άλμπουμ των Dead Can Dance, το Spleen and Ideal, από που ακούσαμε το Enigma of the Absolute, και θα συνεχίσουμε από το ίδιο άλμπουμ με το Avatar. Ο δίσκος, να πούμε, κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1985 από τη 4D με τον κωδικό καταλόγου CAT 512, και αποτέλεσε καθοριστικό σημείο καμπής για το ντουέτο των Brendan Perry και Lisa Gerrard, καθώς εγκατέλειψαν τις gothic rock καταβολές τους και διαμόρφωσαν τον χαρακτηριστικό νεοκλασικό dark wave ήχο τους. Ο τίτλος, εμπνευσμένος από τα άνθη του κακού του Baudelaire, αποτυπώνεται εύστοχα στο εξώφυλλο του άλμπουμ που φωτογράφησε ο Colin Gray, μία αυθόρμητη λήψη σε ένα κατεδαφισμένο ναυπηγείο, όπου μία γυναικεία μορφή με κόκκινη κάπα υψώνει ένα λευκό ξύλινο αστέρι μπροστά σε ένα μισοερυπωμένο κτίσμα, με το ερείπιο να συμβολίζει το σπλίν, τη μελαγχολία και την υλική φθορά, και το φωτεινό αστέρι το ιδανικό, ideal, δηλαδή την ανθρώπινη ανάγκη για πνευματικότητα, ελπίδα και τέχνη απέναντι στη φθορά του σύγχρονου κόσμου.

Συνεχίζουμε με τους Ολλανδούς Clan of Zymox, οι οποίοι τράβηξαν την προσοχή του Άιβο έπειτα από την κυκλοφορία τους Subsequent Pleasure του 1983. Υπογράφουν έτσι συμβόλαιο με την 4A Deep και το 1985 κυκλοφορεί το πρώτο τους LP για την εταιρεία σε συμπαραγωγή με τον Άιβο, ενώ το 1986 κυκλοφορεί το Medusa. Εμείς πάμε στο πρώτο τους LP για να ακούσουμε το Muscovite Mosquito με σκοτεινό χορευτικό ήχο, το λεγόμενο Dark Wave, που έμελε να ανοίξει έναν ολοκένουργιο ηχητικό δρόμο για τον κατάλογο της δισκογραφικής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η ιστορία της 4AD είναι γεμάτη αναπάντεχες συμπτώσεις και μία από τις πιο συναρπαστικές, σχεδόν μυσταγωγικές στιγμές της αφορά τη συνεργασία της με τον Ελβετό εθνομουσικολόγο Μαρσέλ Σελιέ και το project Le Mystère de Voix Bulgare, τη φημισμένη γυναικεία χοροδία της κρατικής τηλεόρασης της Βουλγαρίας. Τις ηχογραφήσεις αυτές με τις υπνοτικές πολυφωνίες και τις σχεδόν απόκοσμες αρμονίες ανακάλυψε τυχαία ο Πίτερ Μέρφι, τον Bauhaus, και τις πρότεινε στον Ivo Watts Russell, ο οποίος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που προχώρησε αμέσως στην επανακυκλοφορία του το 1986, μετατρέποντάς τις σε ένα διεθνές εναλλακτικό best seller και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή τους απήχηση. Από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το «Πιλέντσε Πέ», ένα παραδοσιακό τραγούδι που σημαίνει το «Πουλάκι και λαϊδάει», και παραμένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε το «Καλιμάνγκου Ντέγκου», γνωστό και με τη γαλλική του απόδοση ως «Η Αγρυπνία».

Αυτό ήταν το Whale's Tales, μία από τις πιο εθέριες και ατμοσφαιρικές στιγμές των Cocteau Twins, μέσα από το άλμπουμ Victoria Land, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 86 με τον κωδικό καταλόγου Cant 602. Ο δίσκος αυτός αποτελεί ένα μοναδικό πείραμα στην πορεία τους, καθώς ηχογραφήθηκε χωρίς καθόλου κρουστά ή μπάσο εξαιτίας της προσωρινής απουσίας του Simon Raymond. Έτσι το βάρος έπεσε αποκλειστικά στις ακουσίες.

Αυτό ήταν το Feed Like Fiends και πάμε τώρα στο Love's Easy Tears. Κυκλοφόρησε λίγο μετά το Victoria Land και αποτέλεσε το 8ο και τελευταίο EP των Cocteau Twins για την 4AD.

Και περάσαμε στους Altra Vivint Scene, ένα σχήμα προσωπικό όχημα του νεοϊορκέζου πολυοργανίστα Kurt Ralski, που αποτέλεσε τη μοναδική νέα προσθήκη στο δυναμικό της 4AD για το 1988. Ακούμε το Mercy Seat, το δεύτερο επίσημο single μέσα από το ομώνυμο ντεπούτο άλμπουμ τους. Εδώ ο Kurt Ralski, γράφοντας και παίζοντας ο ίδιος όλα τα όργανα στο στούντιο, παντρεύει τις θορυβώδεις κιθάρες των The Velvet Underground με την ψυχεδέλεια των 60's, αλλά και τον ονειρικό ήχο της Dream Pop. Μια ενδιαφέρουσα παρεσκηνιακή λεπτομέρεια από την εποχή είναι ότι στο επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία να παίζει κιθάρα ο μετέπειτα διάσημος παραγωγός Moby, ο οποίος εκείνο το διάστημα συμμετείχε στις ζωντανές εμφανίσεις του γκρουπ.

0: Και κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία της πρώτης δεκαετίας, αυτής που θεωρούν οι περισσότεροι την κλασική περίοδο της 4AD. Αυτά που ακούσαμε σήμερα και άλλα πολλά μπορεί να βρει κανείς στο 600 σελίδων βιβλίο Facing the Other Way, The 4AD Story του Μάρτιν Άστον. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Τριανταφύλου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από τις καλύτερες κυκλοφορίες της 4AD κατά τη γνώμη μας. Είναι ο Ρενέ Χάλκετ, μέλος της Original Bauhaus Weimar σχολής, μαζί με τον David J. τον Bauhaus στο Nothing του 1981. Από εμάς πολλές ευχές. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: I know, as if I could remember it, I know nothing is left. Nothing exists, not even past to be remembered. If no one can remember, no one can tell. If no one can remember, no one can tell. As if I could remember it, I tell, there was that light, that blinding light, which turned all matter to unseen light. Not darkness. Darkness cannot exist where light cannot be known. Nothing is left. No matter and no more light. And no more dark and nothing. As if I could remember it, I know I have a hand unseen. My weightless hand restlessly lies on nothing. For it needs to write what matters, where no matter is left to write upon. My hand now writes on nothing. It writes, know then that nothing lasts forever, and nothing will remain when I have written. These words on nothing written will remain, for nothing lasts forever. It will remain, remain, remain, waiting for a new creation.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Σάββατο 23 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, ο Αλέξανδρος Ρήγας σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Μενέλαο Λουτέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Μια υπέροχη συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό και στις ψυχές. Είναι ένα σύμνο στην παιδική αθωότητα. Στο ανοιχτό θέατρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης 2026, παρουσιάζεται η παράσταση «Σύγκρουση». Η παράσταση διερευνά το διαχρονικό θέμα της σύγκρουσης στη ζωή του ανθρώπου. Οι επιλογές, τα διλήμματα και οι εσωτερικές αντιφάσεις αποτελούν βασικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης. Ο Γκας Βον Σαντ σκηνοθετεί τη νέα του ταινία «Η Ομηρία». Νιώθοντας εξαπατημένος από τον χρηματοδοτικό όμιλο Meridian Mortgage Company, ο Τόνι Κυρίτσης μπαίνει στις 8 Φεβρουαρίου του 1977 οπλισμένος στα γραφεία του και παίρνει όμηρο τον γιο του προέδρου του. Απαιτεί από τον τελευταίο 5 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση και μια δημόσια συγγνώμη. Το μοναδικό μουσικό project Voices of the Wind παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, φέρνοντας σε συνάντηση τη σύγχρονη μουσική και τις αρχαίες φωνητικές παραδόσεις. Η μουσική παράσταση περιλαμβάνει τη χαρακτηριστική κοντράλτο της Λίζα Γκέραλτ, Dead Can Dance, τη σοπράνο Γεργάνα Δημήτροβα, τους The Italian Tenors και τη Σοφία Σολίς Τσάμπερ Όρκεστρα, υπό τη διεύθυνση του μαέστρο Πλάμεν Τζούροφ. Συναυλία Μουσικής Δωματίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. Η βραδιά περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα έργα των Σούμπερτ και Σούμαν, τεσσάρων σημαντικών δημιουργών που σημάδεψαν με διαφορετικό τρόπο την ευρωπαϊκή μουσική παράδοση. Στη μικρή σκηνή εμφανίζονται οι μικρές περιπλανήσεις με τραγούδια από τη δισκογραφία τους, από τις πρώτες ηχογραφήσεις με μέντορα τον Νίκο Παπάζογλου έως τη νεότερη δουλειά τους, Βαρύτητα, το αγαπημένο σχήμα συναντά το κοινό σε ένα ζωντανό μουσικό ταξίδι. Επιστρέφει ένα την Πιενάλα Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης σε επιμέλεια της ανεξάρτητης επιμελήτριας και ιστορικού τέχνης Νάντιας Αργυροπούλου και εξετάζει το αίτημα της αλλαγής στη ζωή και την τέχνη, εστιάζοντας τη σημασία και την ανάγκη της μεταβολής σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση πραγματοποιείται σε επιλεγμένους χώρους της Θεσσαλονίκης, όπως τα περίπτερα 2 και 3 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Χελέξπο, το Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

Προτιμώ να πεθάνω από πάθος παρά από βαρεμάρα. Βίνσεν Βαν Γκόγκ. Θέμα για ένα μεγάλο ποιητή. Η πλήξη του Θεού μετά την 7η μέρα της δημιουργίας. Φρίντριχ Νίτσε. Θέμα για μια εκπομπή. Η πλήξη του ανθρώπου. Έχει κινήσεις, αργές και νοχελικές. Τι άλλο έχει ή καλύτερα τι δεν έχει. Όρεξη. Όλα αυτά που του συμβαίνουν τα στριμώχνει σε ένα ρήμα. Βαριέμαι. Και όπως λέει και ο Ντίλαν Τόμας, κάποιος με κάνει να βαριέμαι. Νομίζω πως είμαι εγώ.

Ο Ηλίας Ταμπουλής φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσιγάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας και τα έχει βάλει με την πλήξη του σήμερα. Όχι, δεν περνάει, αποφεύγει τις βόλτες στους δρόμους, κλειδαμπαρώνεται και κοιτά το βίντεο, το ταβάνι, ναι, το βίντεο, τόσο παλιός είναι. Είναι και αυτός ένας τρόπος να διασκεδάσεις τη μοναξιά σου, όπως και το επόμενο τραγούδι.

τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και ένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο, 9 φορές τις 10.

Η πλήξη είναι μια απόφαση, κάτι ανεξέλεγκτο, μια διάθεση που έρχεται σαν αέρας και σε παρασύρει ή μήπως ένα καμουφλάζ, μια στολή που πίσω της κρύβει μια απουσία κάποιου άλλου ή του εαυτού σου χωρίς τον άλλο. Πίσω από την πλήξη μπορεί να κρύβεται και μια ανάγκη για φως μες στα σκοτάδια, μια παράκληση, ένα ας ερχόσουν για λίγο σε όποια γλώσσα.

Εσύ και το ποίημα, Τάκη Συνόπουλος. Έρχεσαι και ξανάρχεσαι σε αυτή την αίθουσα, τόσο γυμνή που σε κοιτάζουν όλοι. Βασανίζεις τα καθίσματα σαν να βασανίζεις τον ένοχο. Σου λέω να πνίξεις μέσα σου αυτά τα άγρια πουλιά, μα εσύ τα λευτερώνεις. Γίνεσαι μαύρη από τη λύπη σου και έρχεσαι εδώ. Από καιρό έρχεσαι και ξανάρχεσαι. Τα γόνατά σου αστράφτουν μέσα στην αίθουσα. Σου πλένω με τα δάκρυά μου τα χέρια για τις μασχάλες. Σου πλένω τα πόδια ως τα βουνά. Σου χαρίζω την πιο ζεστή μου φωνή για να ντυθείς. Μα εσύ φεύγεις, όπως ήρθες, γυμνή, για να υπάρχει πάντα ένα ποίημα να λέει για σένα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, διαφημίζει την πλήξη του, ψάχνει να βρει τι κρύβεται πίσω από αυτήν, τριγυρνάει από πολυθρόνα σε καναπέ, από οθόνη σε οθόνη, ανοιγοκλίνει βιβλία, κοιτάζει κάδρα, τείχους, έπιπλα, πατώματα, διαβάζει συσκευασίες, ψάχνει μοτίβα στα πλακάκια, ανοιγοκλίνει τα μάτια περιμένοντας κάτι να αλλάξει. Δεν πίνει καλύτερα ακόμα ένα καφέ, μήπως και το αποκαλύψει το φλιτζάνι τη συνέχεια.

Ο καφές του φανερώνει κι άλλα αποφθέγματα για την πλήξη. Τίποτα δεν συμβαίνει, κανένας δεν έρχεται, κανένας δεν πηγαίνει. Είναι τρομερό. Σάμουελ Μπέκετ από το Περιμένοντας τον Κοντό. Η πλήξη είναι ο τριγμός των μη αξιοποιημένων δυνατοτήτων. Soul Bellow. Είναι χειρότερο να φοβάσαι ή να βαριέσαι. Ιδού η απορία. Γερτρούδη Στάιν. Η πλήξη είναι η ηχό μέσα μας του χρόνου που καταραίει. Εμίλ Σιωράν. Να και κατά λάθος μια άλλη ρίση, σαν αντίδοτο στην πλήξη. Η ζωή γουστάρει να τη βουτάνε από το πέτο και να της λένε «Είμαι μαζί σου, μικρή μου, φύγαμε». Μαγιά Αγγέλου.

0: Φύγαμε λοιπόν. Η πλήξη άρχισε να δημιουργεί τις δικές της περιπέτειες με καβαλάριδες του ουρανού και άλλους επισκέπτες. Μας ζητούν να τους κάνουμε συντροφιά και εμείς ζητάμε να μας πάρουν στο δικό τους αστρικό ταξίδι. Κάπου στη μέση θα βρεθούμε που θα πάει.
1: Πάμε. Πάμε, ρε Βελιώτη.

Να και ένας λύκος στην πόρτα του, άλλος επισκέπτης αυτός. Δημιούργημα της πλήξης ή λογοπλήξης δεν πρόσεξε και άφησε λιτά τα ένστικτα. Ουρλιάζει, απειλεί, φοβάται κι αυτός, μην τον παρεξηγείς. Ένας λύκος στην πόρτα ή στον καθρέφτη, δεν θυμάται πια.

Και ο Λύκος τον οδήγησε στο δάσος, άγριο, πυκνό, φύση, ομορφιά και δέος και χνάρια ενός ποίηματος στο έδαφος. Ηχό, Ανδρέας Εμπειρίκος. Τα βήματά μας αντιχούν ακόμη μέσα στο δάσος με το βόμβο των εντόμων και τις βαριές σταγόνες απ' τα γιάζι που στάζει στα φυλώματα των δέντρων. Κι ειδού που σκάζει μέσα στις σπηλιές η δόνηση κάθε κτυπήματος των υλοτόμων, καθώς αραιώνουν με πελέκια τους κορμούς, κρατώντας μέσα στο στόμα τους τραγούδια που μάθαν όταν ήταν παιδιά και παίζανε κρυφτούλι μέσα στο δάσος.

Ένας τρελός ζωγράφος. Βαριόταν, δοκίμασε χρώματα. Έβαλε στο δάσος μπλε, μπέρδεψε τα δέντρα με τα κύματα, θάλασσα έγινε ο πίνακας, έριξε πάνω του και φως, βούτυξε μέσα της και μέτρησε την πλήξη του με απλωτές. Τώρα καλύτερα. Τώρα είναι ελεύθερος.

0: vont pas faire.
1: Βαριόταν, έμεινε σπίτι και περίμενε, και εκεί άρχισαν να προβάλλονται περιπέτειες στους τοίχους, στο ταβάνι. Επισκέπτες του χτύπησαν την πόρτα, καβαλάριδες των ουρανών, λύκοι τον οδήγησαν στα δάση και από εκεί στη θάλασσα. Μπορείς να φανταστείς ωκεανό, εξωτικές παραλίες, τρικυμίες, ακρογιαλιές ή ένα γνωστό σου λιμάνι όπου χρόνια τώρα κάπου λένε πως γίνεται χορός. Να ακόμα ένα αντίδοτο στην πλήξη, ένα λύκνισμα. Και όπως λέει και ο Όσο, θα βρεις νόημα σε αυτή τη ζωή μόνο αν το δημιουργήσεις εσύ. Είναι ένα ποίημα που θα συνθέσουμε, ένα τραγούδι που θα τραγουδήσουμε, ένας χορός που θα χορέψουμε. Πάμε!

ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ψυχή στο βράχο καθόμενη με 7 καρφιά, μπορά πικρή σε περιμένει και μια σύννεφα.

χώρος. Ποιος είναι από σε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Μια σπιθανά μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά

πιο τυχερός, στο λαβείο γίνεται χορός.

Στην πορτογαλική γλώσσα το ρήμα σαμπάρ σημαίνει το να εργάζεται κάποιος με το ξύλο, ενώ το ουσιαστικό σαμπούκο είναι ονομασία παλαιού μουσικού οργάνου, άρπας ή λαούτου. Δεν είναι βέβαιο το αν ο αφρικανικός χορός με την ονομασία σέμπα σχετίζεται με τη βραζιλιάνικη σάμπα και το κατά πόσο είναι παλιότερος ή νεότερος, πέρα από την επιφανειακή ομοιότητα στο όνομα και κάποιες ομοιότητες στην τεχνοτροπία. Μία από τις παλαιότερες αναφορές της λέξης σάμπα που διασώζονται χρονολογείται από το 1838 σε ιστορική μαρτυρία σχετικά με τα έθιμα των μαύρων κατοίκων της εποχής. Στην Αργεντινή υπάρχει χορός που λέγεται ζάμπα, ο οποίος πιθανώς μοιράζεται κοινή ετυμολογία με τη σάμπα, ωστόσο οι δύο χοροί διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους. Τι μαθαίνει κανείς. Σάμπα λοιπόν, και από την Άστρου Τζιλμπέρτο στη Ματουλά Ζαμάνη.

Αυτή και αν ήταν διαδρομή. Από το βαριέμαι και το θα κάτσω σπίτι σε ξέφρενους χορούς, σε δάσεις, σε λιμάνια, σε ουρανούς. Πώς πέρασε η ώρα με ένα τίποτα. Και όπως λέει ο Ζαν Πολ Ρίχτερ, η ποικιλία του τίποτα είναι ανώτερη από τη μονοτονία του κάτι. Ο Ηλίας Ταμπούλης φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, προσπαθώντας να γεμίσει μια ώρα με μουσική για την πλήξη ή για το αντίδοτό της. Και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
3: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές. Λέξεις, σκέψεις, δράσεις και πράξεις ακολουθούν. Η μουσική μπαίνει μπροστά, διότι περιγράφει, αφηγείται, χαρακτηρίζει. Κυρίως όμως αφουγκράζεται την εποχή την οποία βιώνουμε. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, καλή φίλη και συνεργάτης. Φυσικά έχουμε την Ζωή Τιμουσιού στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Καιρό είχαμε να τα πούμε, Ζωή, σε καλωσορίζω. Και λέω σήμερα να πάμε σε όμορφα είδη, τουλάχιστον να τα εξερευνήσουμε. Καταπιανόμαστε με τη δεκαετία του 70, εξερευνούμε, όπως σας είπα και λίγο πριν, είδη όπως είναι το καγιοκιόκο, ασιατικές ρίζες, όπως θα ασχοληθούμε και με τις βασικές ρίζες που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα σε είδη όπως η jazz rap, το neo soul και το lo-fi. Κάθε άλμπουμ, όπως καταλαβαίνετε, θα ακολουθεί μετά από κάθε άλμπουμ και μια ιστορία πολιτισμού. Επέλεξα να ξεκινήσω με αυτή τη σπουδαία θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιό, την Σασίκο Νισίντα, γεννημένη στην Οσάκα το 1939. Είναι περισσότερο γνωστή για τη χαρακτηριστική της επιτυχία του 1961 Coffee Rumba, αλλά και τη βαθιά της συμβολή στο είδος καγιό Κιόκου. Τι είναι αυτό το είδος που έχω επαναλάβει εδώ και δύο φορές και δεν σας έχω εξηγήσει? Είναι η βασική mainstream pop μουσική της Ιαπωνίας από τη δεκαετία του 1920 μέχρι και τη δεκαετία του 1980. Συνδυάζει στοιχεία της δυτικής pop, jazz και rock με παραδοσιακές ιαπωνικές μελωδίες. Διαφορετικό, θα λέγαμε, από τη θεατρική ένκα, το καγιο Κιόκου βασίζεται σε μια ενορχίστρωση γυαλισμένη με αξιομνημόνευτες μελωδίες αλλά και παραδοσιακές φωνητικές προφορές. Το πρώιμο αναφερόμενο, να μιλήσουμε λίγο και για την ιστορία και για την εξέλιξη του είδους, ήταν αναφερόμενο ως ριουκόκα. Εμφανίστηκε, όπως είπαμε, το 20 και το 30, ενώ η Ιαπωνία έπαιζε σε μουσικές κλίμακες και όργανα που είχε υιοθετήσει από τις δυτικές μουσικές. Η μεταπολεμική άνθηση ήρθε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το είδος επεκτάθηκε, καθώς η jazz και η swing κατέκλυσαν την Ιαπωνία, θέτοντας τις βάσεις για περίτεχνες ενορχιστρώσεις από μεγάλες μπάντες και μεγάλες ορχήστρες. Εμείς μένουμε στη χρυσή δεκαετία των 70s, όπου το συγκεκριμένο είδος έγινε ένας τεράστιος πολιτιστικός, θα λέγαμε, ενοποιητής.

Εδώ έχουμε μια σπάνια και σπουδαία περίπτωση επίσης Ιάπωνα καλλιτέχνη. Αναφέρομαι στον Ιτσουρό Σιμόντα, γεννημένος το 1948 στο Μιγιαζάκι. Είναι η πρωτεύουσα του νομού Μιγιαζάκι στο νησί Κιούσου στην Ιαπωνία. Είναι τραγουδιστής, συνθέτης και σπουδαίος μουσικός. Το στυλ του Σιμόντα χαρακτηρίζεται ως folk pop, αναμειγμένο με παραδοσιακά ιαπωνικά στυλ. Ήτανε μέλος των συγκροτημάτων Simon Sai και Tokyo Kid Brothers. Μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες ήταν το Everybody Anything, που κυκλοφόρησε με το σπουδαίο άλμπουμ Love Songs and Lamentations το 1973. Από το συγκεκριμένο βέβαια άλμπουμ εγώ μετέδωσα, έτσι αποφάσισα, επέλεξα να μεταδώσουμε το All This Time. Να πούμε πως παραμένει ενεργός μέχρι και σήμερα όσον αφορά την μουσική, και πολλά κομμάτια του Ιτσουρό Σιμόντα από το συγκεκριμένο δίσκο έχουν διασκευαστεί και ερμηνευθεί από διάφορους άλλους καλλιτέχνες.

Ενιγματική αλλά σπουδαία καλλιτέχνης η Γιοσίκο Σάι, τραγουδίστρια, ποιήτρια, ζωγράφος. Απέκτησε έτσι δημοσιότητα στην underground avant-garde folk σκηνή της Ιαπωνίας πάντοτε τη δεκαετία του 1970. Γεννημένη το 1953, ξεχώρισε για την υπέροχη φωνή της αλλά και τους σκοτεινούς στίχους, τα ψυχεδελικά στοιχεία που κατάφερε να συνδυάσει τη jazz με την παραδοσιακή ανατολίτικη μουσική. Λογοτεχνικές επιρροές, γιατί είναι και ποιήτρια, μην ξεχνάτε, πότε συνέβησαν, γιατί έχει να κάνει και με τη μουσική και με τους στίχους που έγραφε και είναι σημαντικό να αναφερθεί. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, η Γιοσίκο Σάι έμεινε καθυλωμένη στο κρεβάτι για ένα χρόνο λόγω μιας σοβαρής ασθένειας που είχε στα νεφρά που αντιμετώπιζε. Εκείνη την περίοδο βυθίστηκε στον κόσμο της σουρεαλιστικής ιαπωνικής λογοτεχνίας τρόμου και μυστηρίου, διαβάζοντας συγγραφείς όπως η Εντογκάβα Ράνπο και Γιουμένο Γιουσάκου. Αυτά βέβαια τα αναγνώσματα επηρέασαν βαθύτατα την ονειρική και μελαγχολική ατμόσφαιρα των τραγουδιών αλλά και των πινάκων της. Κλασική δισκογραφία με εξαιρετικά άλμπουμ, ό,τι πέσει στα χέρια σας να μπείτε στη διαδικασία να το ακούσετε, από το 1975 μέχρι και το 1978 έχουμε 4 εξαιρετικούς δίσκους. Ο πρώτος κυκλοφορεί το 1975 και ονομάζεται Καλλιδοσκόπιο. Είναι το ντεπούτο της, σε ενορχίστρωση βέβαια του σπουδαίου τζαζίστα συνθέτη Yuji Ono. Συνδυάζει funk ρυθμούς με παραδοσιακά ιαπωνικά όργανα όπως και το φλάουτο. Ο δεύτερος δίσκος, Miko Λαθρεπιβίβαση, έρχεται το 1976, ένα άλμπουμ με έντονα στοιχεία progressive rock και ινδικής μουσικής, διότι χρησιμοποιεί το σιτάρ. Το τρίτο, όπου επέλεξα να μεταδώσω και το συγκεκριμένο κομμάτι, Aoi Garasu Dama, η μπλε γυάλινη μπίλια, είναι από ένα κινηματογραφικό αριστούργημα, από μια ταινία που είναι το original soundtrack, το Taizi no Yume, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε το 1977 και σημαίνει το όνειρο του εμβρίου. Και τέλος, το 1978, τελευταίος της δίσκος για εκείνη τη δεκαετία, έρχεται με ένα πιο ατμοσφαιρικό jazz ήχο, μιας και ονομάζεται «Ένα δωμάτιο με μία πεταλούδα». Αποσύρθηκε το 1979 εντελώς από τη μουσική για να αφοσιωθεί στην ποίηση και τη ζωγραφική, γιγαντώνοντας κατά αυτό τον τρόπο και το μύθο της και αυτό όλο το μυστήριο που την ακολουθούσε πάντοτε. Το 2001 επιστρέφει μετά από παρότρινση του underground μουσικού Γιόζο Χιροσίζε. Επέστρεψε προσωρινά για κάποιες συνεργασίες και ένα νέο δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2008, τα Κλαμακάν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτή ήταν η υπέροχη House Plant, μια πενταμελής μπάντα με έδρα το Louisville του Kentucky των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μπάντα κινείται στον ευρύτερο χώρο της jam σκηνής. Δημιουργήθηκε μέσα από την απομόνωση της πανδημίας του COVID-19. Χαρακτηρίζονται ως genre fluid, δηλαδή ρευστό είδος, διότι καταλαβαίνετε πως συνδυάζουν τον αυτοσχεδιασμό με την αφήγηση του indie rock, το ψυχεδελικό ηχοτοπίο και τα έντονα ρυθμικά grooves, όπως κάθε κλασική jam μπάντα δίνουν τεράστια έμφαση στα live. Εγώ επέλεξα να μεταδώσω το South Nepal Jam. Η χημεία τους επίσης, να πούμε ότι βασίζεται στο συνδυασμό παραδοσιακών οργάνων με το μαντολίνο. Έχουμε δηλαδή πλήκτρα, μπάσο, κιθάρα, τύμπανα αλλά και μαντολίνο. Οι House Plant αντλούν την έμπνευσή τους από τη χρυσή εποχή των 70's. Και με την παράδοση του classic progressive rock πορεύονται. Το συγκρότημα ακολουθεί τη φιλοσοφία μεγάλων σχημάτων όπως οι Grateful Dead, οι Pink Floyd, the Allman Brothers Band. Και ξέρετε τώρα, για να κυκλοφορήσει ένα ορχιστρικό κομμάτι όπως το South Nepal που μεταδώσαμε, που διαρκεί πάνω από 17 λεπτά, είναι μια καθαρά 70's progressive space rock προσέγγιση.

Αντριάν Κεσάδα, κόντρα Ελ Σολά στα Λα Λούνα, μεταδώσαμε μόλις τώρα, σπουδαίος Αμερικανός μουσικός αλλά και παραγωγός. Εμφανίστηκε με τους Black Pumas, αυτό το εξαιρετικό αμερικανικό soul συγκρότημα με έδρα το Austin του Τέξας και επικεφαλής τον τραγουδιστή τραγουδοποιό Eric Barton μαζί με τον κιθαρίστα Adrian Quesada. Ο Quesada υπήρξε 8 φορές υποψήφιος για Grammy και κέρδισε το βραβείο του καλύτερου Latin Rock ή Alternative Album ως μέλος των γκρούπο Φαντάσμα το 2011. Να πούμε

0: Να πούμε τη δεκαετία του 90s, ως παιδί άκουγε punk πολύ και hip hop. Μάλιστα άκουγε, θα λέγαμε, μουσικές και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Άρχισε να παίζει κιθάρα στα 13 του, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όνστιν. Εν μέρη λόγω της ενεργής μουσικής σκηνής που είχε τότε η πόλη. Το είδος που καταπιάνεται είναι η funk, είναι η soul, είναι οι ρίζες, οι roots, η ψυχεδέλεια και η groovy jazz.
1: Oh, fuck you, can't even sing. Yeah, just sing something, get some...

Σιμή, σιμή, γεια, σιμή, γεια, σιμή, γεια, ο γέρος Βρώμικος Μπάσταρδος ή αλλιώς ο Dirty Bastard, ο Ράσελ Τιρόν Τζόουνς. Φυσικά ένα από τα ιδρυτικά μέλη του νεοϋορκέζικου ραπ σχήματος Wu-Tang Clan. Γεννήθηκε το 1968, έφυγε να πούμε από τη ζωή το 2004. Ο Jones κυκλοφόρησε μουσική ως όλο καλλιτέχνης, ξεκινώντας με το Return

του The 36 Chambers, The Dirty Version, το 1995, γνωστός για τις εξωφρενικά βλάστημες, ελεύθερα συνειρμικές ρήμες του, που παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό μισό rap, μισό τραγουδισμένο στυλ. Η επαγγελματική του επιτυχία παρεμποδίστηκε από συχνά νομικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένης και αυτό της φυλάκισης. Έφυγε το 2004 από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία μόλις 35 ετών.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
6: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
7: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
8: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή όλα αποσκοπούν κάπου.
9: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
10: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
11: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύομαι. Δηλαδή ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
12: Σάββατο στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, να πούμε πως βρίσκεστε συντονισμένοι πάντοτε στον 958. Μπροστά από το μικρόφωνο Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου η Ζωή Μούσιου. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης άνοιξε ο Τακούρο Οκάντα, ένας καταξιωμένος Ιάπωνας πολιοργανίστας, κιθαρίστας, παραγωγός και συνθέτης με έδρα το Τόκιο. Μικρός σε ηλικία, γεννημένος το 1991, είναι γνωστός για τον ιδιαίτερο ήχο του, ο οποίος συνδυάζει ατμοσφαιρικά ambient στοιχεία, jazz fusion, μινιμαλισμό, ονειρική pop. Έγινε αρχικά γνωστός ως ο άνθρωπος που βρισκόταν μπροστά από το indie rock συγκρότημα το Mori Wa Ikite Uru. Πριν ξεκινήσει μια επιτυχημένη σόλο καριέρα, έχουμε τώρα οι κεντρικές μουσικές ιδέες έρχονται από διάφορες φιλοσοφίες και θα ήθελα να σταθούμε σε κάποιες από αυτές. Υπάρχει αυτό το είδος το οποίο νομίζω Τακούρο Οκάντα υπηρετεί πολύ καλά, το Afro Mingé. Το Mingé είναι ένας όρος που μεταφράζεται ως τέχνη του λαού, η λαϊκή τέχνη, η οποία επινοήθηκε τη δεκαετία του 20 από τον φιλόσοφο Γιαννάγκη Σαέτσου και άλλους τεχνίτες, και περιγράφουν την ομορφιά που βρίσκεται σε συνηθισμένα χρηστικά καθημερινά αντικείμενα που κατασκευάζονται από ανώνυμους τεχνίτες. Η έννοια του Mingé μεταφράζεται ποικιλοτρόπως, η λαϊκή τέχνη, η οποία αναπτύσσεται, είπαμε έτσι, πολύ παλιά, το 1920 όσον αφορά τη δεκαετία. Το Άμφρο λοιπόν Mingé είναι μια φιλοσοφία που καθοδηγεί και το πρόσφατο έργο του Τακούρο Οκάντα. Εμπνευσμένος από τον καλλιτέχνη The Aster Gates, ο Κάντα γεφυρώνει την αφροαμερικανική μουσική παράδοση, τα jazz και τα blues, με την ιαπωνική λαϊκή χειροτεχνία, προσπαθώντας έτσι να υπηρετήσει παγκόσμια μουσικά είδη μέσα από τη δική του πολιτισμική ματιά. Υπάρχουν αυτές οι υφές ηχητικές που χρησιμοποιεί την κιθάρα όχι μόνο ως μελωδικό όργανο, αλλά και ως εργαλείο δημιουργίας βάθους, συνδυάζοντας φυσικούς ακουστικούς ήχους με παραμορφωμένα synthesizer κιθάρας και μαγνητοτενίες. Το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2025 με το όνομα Κονόμα από την εταιρεία Temporal Drift και εξερευνά έντονα την ιδέα του Afro Mingé, συνδυάζοντας τον αυτοσχεδιασμό της σύγχρονης jazz με μια κινηματογραφική αίσθηση.

Αυτή ήταν η Wooden Ships. Βέβαια πριν από το I υπάρχει και ένα J, αλλά προφέρεται Wooden Ships και γράφεται SHJIPS. Ένα αμερικανικό πειραματικό ψυχεδελικό συγκρότημα. Σας είπα ότι θα εξερευνήσουμε μέσα από το σύγχρονο έτσι φάσμα τη δεκαετία του 70, και αυτό κάνουμε από όλο τον κόσμο. Το project, να πούμε, των Wooden Ships έχει έδρα το Σαν Φραντζίσκο της Καλιφόρνια. Έχει κυκλοφορήσει 7 στουντιακά άλμπουμ καθώς και ένα EP. Ο κιθαρίστας Ripley Johnson παίζει επίσης σε δύο παράλληλα project, συμπεριλαμβανομένου και τον Moon Duo, το οποίο σχηματίστηκε το 2009 με την Shane Yamada. Το σχήμα έχει παίξει σε φεστιβάλ όπως το All Tomorrow's Parties το 2010, έχει παίξει το Σεπτέμβριο του 2010 κατόπιν αιτήματος που είχαν από τον υπέροχο Jim Jarmus. Αυτός τους ανακάλυψε κατά κάποιο τρόπο. Το μουσικό στυλ τους, όπως και ακούσατε, έχει περιγράφεται ως πειραματικός και μινιμαλιστικός drone rock ήχος. Υπάρχει βέβαια, εγώ διακρίνω και αυτό το διαστημικό ψυχεδελικό rock, εντάξει, επιρροές των 70s ξεκάθαρα, από Velvet Underground, από Doors και πάει λέγοντας. Το επόμενο σχήμα που ακολουθεί θα επισκεφτεί και την Ελλάδα, τη χώρα μας. Ονομάζονται Μπάλθους. Είναι ένα ψυχεδελικό funk τρίο από την Μποκοτά της Κολομβίας, το οποίο δημιουργήθηκε το 2020. Έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία εναλλακτικά συγκροτήματα της χώρας τους, κερδίζοντας παγκόσμια αναγνώριση για τον υπνοτικό, οργανικό, χαλαρωτικό, instrumental ήχο τους. Ψυχεδέλεια και funk τη δεκαετία του 70, σαφώς υπάρχουν αυτές οι επιρροές, διότι το σχήμα συνδυάζει μια τεράστια γκάμα είδων, δημιουργώντας έναν ήχο που οι ίδιοι περιγράφουν ως κοσμική ροή. Το σχήμα ξεκίνησε με μια απόλυτα DIY, ή αλλιώς η Greg στα γαλλικά, do it yourself, κάντο μόνο σου φιλοσοφία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στην αρχή τα μέλη ζούσαν μαζί σε ένα εξοχικό σπίτι έξω από την Μποκοτά, κυκλοφορώντας σχεδόν ένα κομμάτι το μήνα. Ο ιδρυτής, δηλαδή ο άνθρωπος που έτσι ξεκίνησε και κατά κάποιο τρόπο συνάντησε και τους υπόλοιπους, είναι ο Μπαλθαζάρ Αγκουάρε, αυτοδίδακτος κιθαρίστας. Άφησε την καριέρα του ως δικηγόρος, είδατε τι έκανε η πανδημία, για να αφοσιωθεί στη μουσική, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα βέβαια που είχε κάνοντας αναρρίχηση. Η Μπάλθους είναι εξαιρετικά παραγωγική και συχνά ηχογραφούν τα κομμάτια τους με την πρώτη προσπάθεια. Στο ραδιόφωνο εμείς το λέμε single take. 2020 έχουμε τον τεπούτο και μέχρι το 26 έχουμε 4 δουλειές. Πέμπτη δουλειά αναμένουμε τώρα στα τέλη του 26. Ο δίσκος θα ονομάζεται Manifest, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος Transmutations.

Space Cassette είναι ένα μουσικό project ηλεκτρονικής μουσικής που δημιουργήθηκε από τον Dustin Sloan, έναν μηχανικό και μουσικό βέβαια παράλληλα με έδρα το Ορλάντο της Φλόριντα. Λειτουργεί ως, να πούμε περισσότερο, ως ένα στουντιακό project για τους μουσικούς και όχι ως ένα παραδοσιακό σχήμα που κάνει περιοδίες. Έχουν αποκτήσει πιστό κοινό στις κοινότητες Chill Synth, Synth Wave, Retro Wave. Το project είναι γνωστό για τα μελωδικά και ονειρικά οργανικά κομμάτια τα οποία δημιουργούν μια νοσταλγική και ρετρό φουτουριστική παρά αυτά ατμόσφαιρα. Οι Space Cassette συνδυάζουν την αισθητική των vintage με σύγχρονες τεχνικές παραγωγής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Παραμένουμε στο σήμερα, παραμένουμε στο τώρα. Ο Τιγουάγιο είναι ένας Γάλλος τραγουδιστής, συγκεκριμένα τραγουδοποιός της Σόουλ από το Παρίσι, γεννημένος το 1986. Γνωστός για την ιδιαίτερη βράχνη φωνή του, έχει το παρατσούκλι TYO, The Young Old, δηλαδή είναι μια νέα παλιά ψυχή λόγω του αυθεντικού vintage ήχου που συνδυάζει soul, blues, gospel, reggae. Εγώ νομίζω ότι είναι επηρεασμένος αρκετά από τον έναν και μοναδικό Tom Waits, αλλά έχει επηρεαστεί, όπως λέει και ο ίδιος, από τα ταξίδια του στον Αμερικανικό Νότο. Ντεπούτο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2019, The Gypsy Soul of TYO, το οποίο ηχογραφήθηκε στην Αμερική και μάλιστα από την εμβληματική jazz δισκογραφική εταιρεία Blue Note Records. Ο δεύτερος δίσκος ήρθε το 2023, που συνεχίζει την εξερεύνηση της roots μουσικής με μια πιο ατμοσφαιρική αισθητική. Τον τελευταίο ο δίσκο μας τον χάρισε το 2026 με την ονομασία Outsider, είναι η πιο πρόσφατη δουλειά του, σε παραγωγή του βραβευμένου με Grammy Adrian Quesada, λίγο πριν που αναφέραμε και μεταδώσαμε μέλος των Black Pumas, με συμμετοχές από διάφορους καλλιτέχνες.

Λατσούμα για την συνέχεια, ένα εξαμελές μουσικό συγκρότημα γνωστό για το συνδυασμό της ψυχεδελικής dub αφρολατινικών ρυθμών συμπαντικών grooves. Ανήκουν στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρείας Batov Records, ξεκίνησαν ως τρίο αλλά εξελίχθηκαν σε μια δυναμική εξαμελή μπάντα, κερδίζοντας τη διεθνή προσοχή με ένα παγκόσμιο fusion ήχο που ενώνει το Μαρόκο με την Κολομβία, το Afrobeat με την Jamaica Roots Dub. Ο ιδιαίτερος ήχος της μπάντας βασίζεται σε μια έντονα οργανική αλλά και ταξιδιάρικη βάση με φλάουτο, πολύπλοκα κρουστά, διαστημικά synths, μπάσο και dub echo. High Glow, το κομμάτι που επέλεξα να μεταδώσουμε.

Τόμι Γκερέρο, κρατηθείτε γιατί μιλάμε για έναν εμβληματικό μουσικό αλλά και skateboarder διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένας από τους πρωτοπόρους του σύγχρονου street skateboarding και φυσικά καριέρα του στην instrumental lo-fi μουσική. Γεννημένος το 1966 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, μεγάλωσε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με ρίζες από τη Χιλή, τις Φιλιππίνες και τη Φιλή αυτοχθόνων των Κώστα Νόανς ή αλλιώς από το ισπανικό Κοστένο, που σημαίνει κάτοικος της Ακτής, δηλαδή ένας ιθαγενής Αμερικανός λαός της Βόρειας Ακτής της Καλιφόρνια. Εξερευνητές, ιεραπόστολοι, οι οποίοι έφτασαν στα τέλη του 18ου αιώνα και κατοικούσαν στην περιοχή κατά μήκος της Ακτής από τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο μέσω του κόλπου του Μόντερεϊ μέχρι και την κοιλάδα Σαλίνας. Να πούμε πως μεγάλωσε από την κουλτούρα που σας έχω πει, το DIY, do it yourself, punk και skate κουλτούρα. Εντάχθηκε στην ομάδα το 1984 των Bones Brigade της Powell Peralta, πρωτοπόρος του street. Και η μουσική πορεία ξεκίνησε στα 12 όπου άρχισε να παίζει κιθάρα και συμμετείχε σε skate band μπάντες όπως η Free Beer και σε πειραματικά σχήματα όπως η Jet Black Crayon. Το ντεπούτο του πραγματοποιήθηκε το 1997 με το άλμπουμ Loose Groovies and Bastard Blues, ο ήχος του ένα συνδυασμός από jazz, rock, funk, soul, hip hop, down tempo, low fi.

Ελπίζω να βρήκατε αυτές τις 2 ώρες κάποιο χρώμα που μπορείτε να βάλετε στη ζωή σας. The Color of Life, το κομμάτι που μεταδώσαμε. Με αυτά και με εκείνα όμως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Να ευχαριστήσω από καρδιάς την Ζωή Μούσιου που φρόντισε τους ήχους εξαιρετική όπως πάντα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο. Είμαι, ήμουν και θα είμαι, η ίδια παραμένω. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Καλή σας συνέχεια, μένετε συντονισμένοι στον 958.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Σάββατο 23 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, ο Αλέξανδρος Ρήγας σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Μενέλαο Λουτέμι, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Μια υπέροχη συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό και στις ψυχές. Είναι ένα ύμνος στην παιδική αθωότητα. Στο ανοιχτό θέατρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης 2026, παρουσιάζεται η παράσταση Σύγκρουση. Η παράσταση διερευνά το διαχρονικό θέμα της σύγκρουσης στη ζωή του ανθρώπου. Οι επιλογές, τα διλήμματα και οι εσωτερικές αντιφάσεις αποτελούν βασικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης. Ο Γκας Βον Σαντ σκηνοθετεί τη νέα του ταινία «Η Ομηρία». Νιώθοντας εξαπατημένος από τον χρηματοδοτικό όμιλο Meridian Mortgage Company, ο Τόνι Κυρίτσης μπαίνει στις 8 Φεβρουαρίου του 1977 οπλισμένος στα γραφεία του και παίρνει όμηρο τον γιο του προέδρου του. Απαιτεί από τον τελευταίο 5 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση και μια δημόσια συγγνώμη. Το μοναδικό μουσικό project Voices of the Wind παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, φέρνοντας σε συνάντηση τη σύγχρονη μουσική και τις αρχαίες φωνητικές παραδόσεις. Η μουσική παράσταση περιλαμβάνει τη χαρακτηριστική κοντράλτο της Λίζα Γκέραλτ, Dead Can Dance, τη σοπράνο Γεργάνα Δημήτροβα, τους The Italian Tenors και τη Σοφία Σολίστ Σάμπερ Όρκεστρα, υπό τη διεύθυνση του μαέστρο Πλάμεν Τζούροφ. Συναυλία Μουσικής Δωματίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. Η βραδιά περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα έργα των Σούμπερτ και Σούμαν, τεσσάρων σημαντικών δημιουργών που σημάδεψαν με διαφορετικό τρόπο την ευρωπαϊκή μουσική παράδοση. Στη μικρή σκηνή εμφανίζονται οι μικρές περιπλανήσεις με τραγούδια από τη δισκογραφία τους, από τις πρώτες ηχογραφήσεις με μέντορα τον Νίκο Παπάζογλου έως τη νεότερη δουλειά τους, Βαρύτητα, το αγαπημένο σχήμα συναντά το κοινό σε ένα ζωντανό μουσικό ταξίδι. Επιστρέφει ένα την Πιενάλα Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης σε επιμέλεια της ανεξάρτητης επιμελήτριας και ιστορικού τέχνης Νάντιας Αργυροπούλου και εξετάζει το αίτημα της αλλαγής στη ζωή και την τέχνη, εστιάζοντας τη σημασία και την ανάγκη της μεταβολής σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση πραγματοποιείται σε επιλεγμένους χώρους της Θεσσαλονίκης, όπως τα περίπτερα 2 και 3 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Χελέξπο, το Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

ασχημένης. Κι αν με θέλεις δε θα'ρθω φύλακά σου αγγελούδι.

να σ' έχω για μια νύχτα αγκαλιά.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

πεις. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις, γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ, παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα, απόμακρες ανάκατες φωνές, η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα, και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

Στις 22 Απριλίου έφυγε από τη ζωή η υπεραιωνόβια Ρουθ Στρατζίνσκα, που θεωρείται η τελευταία μαθήτρια του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Η Στρατζίνσκα κατέχει μοναδική θέση στη γενεολογία της πιανιστικής παράδοσης. Γεννημένη το 1925, αναδείχθηκε σε παιδί θαύμα με αξιοσημείωτη πειθαρχία και πνευματική ρόμη, διαμορφωμένη όχι μόνο από την παιδαγωγική αυστηρότητα του πατέρα της, αλλά και από το σπάνιο προνόμιο να μαθητεύσει δίπλα σε εμβληματικές μορφές της ύστερης ρομαντικής και πρώιμης νεωτερικής εποχής. Ανάμεσά τους, ο Ραχμάνινοφ δεσπόζει ως ιστορικό καταληκτικό σημείο και ταυτόχρονα ως διάβλος, ένας συνθέτης του οποίου η τέχνη συμπίκνωνε το φθήνον ήθος του 19ου αιώνα, ενώ συγχρόνως προανήγγειλε τις ρηγματώσεις της 20ης εκατονταετίας. Οι αναμνήσεις της Στρατζίνσκα από εκείνον δεν είναι απλώς ανεκδοτολογικές, αλλά λειτουργούν ως θραύσματα ενός υπό εξαφάνιση αρχείου, μαρτυρώντας έναν τρόπο μουσικής σκέψης όπου η τεχνική, η μνήμη και η μεταφυσική επιθυμία ήταν αδιάσπαστα συνδεδεμένες.

Όποιος τολμήσει να αρθρώσει μια λέξη για την επιρροή του Ραχμάνινοφ οφείλει να επομιστεί την πάλι με ένα παράδοξο. Από τη μία πλευρά, η μουσική του έχει συχνά και υπεραπλουστευτικά έχει χαρακτηριστεί ως αναχρονιστική, μια νοσταλγική προέκταση του ρομαντισμού σε μια εποχή κυριαρχούμενη από την ατονικότητα και τον φορμαλιστικό πειραματισμό. Από την άλλη, το έργο του επιμένει με μια σχεδόν ανίκια ζωτικότητα, υποδηλώνοντας ότι η απήχησή του δεν έγκυται στη στιλιστική προσήλωση, αλλά στο φαινομενολογικό βάθος. Για τη Σλεσίνσκα, η μαθητεία κοντά στον Ραχμάνινοφ σήμανε τη συνάντηση με έναν μουσικό για τον οποίο ο ήχος δεν ήταν απλώς ηχητικό υλικό, αλλά αποθητήριο βιωμένης εμπειρίας. Η έμφαση που έβινε στη διάβγεια του τονικού λόγου, στη δομική συνοχή και στην εκφραστική αυθεντικότητα δεν αποτελούσε παιδαγωγικό συντηρητισμό. Ήταν μια ηθική στάση απέναντι στη μουσική ως μορφή και εκδήλωση αλήθειας. Η επιρροή του Ραχμάνινοφ υπερβαίνει τη στιλιστική μίμηση, εγκαθίσταται στις ίδιες τις συνθήκες υπό τις οποίες η μουσική μνημονεύεται, μεταδίδεται και επανενεργοποιείται. Στο παίξιμο της Στρετζίνσκα δεν ακούμε μια απλή αναπαραγωγή των ερμηνεών του Ραχμάνινοφ, αλλά μια αντίχυση της γνωσιολογίας του, την πεποίθηση ότι η μουσική υπάρχει σε έναν οριακό χώρο μεταξύ της γραπτής παρτιτούρας και του εσωτερικού κόσμου του ερμηνευτή. Αυτή η οριακότητα σε σπρώχνει κατευθείαν σε άλλες διερευνήσεις, σε προκαλεί σχεδόν να αναστοχαστείς τη σχέση ανάμεσα στη μουσική και στη μνήμη, μια σχέση που δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε απλώς ψυχολογική, αλλά συγκροτητική της ίδιας της μουσικής σημασίας.

Η μουσική, σε αντίθεση με άλλες τέχνες, εκτυλίσσεται χρονικά με τρόπο ενάντιο σε κάθε είδους στερεοποίηση. Ένας πίνακας μπορεί να προσληφθεί εντός μιας ταυτοχρονικής ολότητας. Ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να επανεξεταστεί με σχετική πιστότητα προς έναν ορισμένο άξονα. Η μουσική όμως εξαφανίζεται τη στιγμή που εμφανίζεται, αφήνοντας πίσω της μόνο ίχνη στη μνήμη του ακροατή. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η εφήμερη φύση είναι που της προσδίδει το ιδιαίτερο οντολογικό της καθεστώς. Δεν υπάρχει ως αντικείμενο αλλά ως συμβάν, και το συμβάν αυτό ολοκληρώνεται μόνο στην πράξη της ανάμνησης. Η μνήμη, υπό αυτή την έννοια, δεν είναι ένα παθητικό αποθετήριο, αλλά ένας ενεργός συνδημιουργός της μουσικής εμπειρίας. Ο πιανίστας, ιδίως εντός της παράδοσης της Σλετσίνκα και του Ραχμάνινοφ, ενσαρκώνει αυτή τη δυναμική με εξαιρετική ένταση. Το να εκτελεί κανείς από μνήμης δεν σημαίνει απλώς ανάκληση νοτών, αλλά ανασυγκρότηση μιας χρονικής αρχιτεκτονικής σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η ανασυγκρότηση είναι κατεξοχήν ερμηνευτική, διαμορφωμένη από το συναισθηματικό και γνωστικό τοπίο του εκτελεστή. Κάθε εκτέλεση καθίσταται λοιπόν ένας τόπος διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην πιστότητα και στον μετασχηματισμό, ανάμεσα στην αυθεντία της παρτιτούρας και στην αυτονομία της μνήμης. Να πόσο περίπλοκη μπορεί να αποδειχτεί η φύση της μουσικής ταυτότητας. Αν ένα μουσικό έργο δεν είναι ποτέ ταυτόσιμο με τον εαυτό του σε διαδοχικές εκτελέσεις, τότε τι συνιστά η ουσία του? Θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει αυτή την ουσία στην παρτιτούρα, αλλά μια τέτοια θέση παραβλέπει τον ρόλο της μνήμης στην ενεργοποίηση των δυνατοτήτων της. Η παρτιτούρα είναι κατά κάποιον τρόπο ένα μνημονικό εργαλείο, ένα σύνολο οδηγιών που προϋποθέτει ένα υποκείμενο το οποίο θυμάται. Χωρίς τη μνήμη, η παρτιτούρα παραμένει αδρανής. Χωρίς την παρτιτούρα, η μνήμη κινδυνεύει να υποβιβαστεί σε έναν άμορφο αυτοσχεδιασμό. Επομένως, η μουσική αναδύεται από την αλληλεπίδραση αυτών των δύο πόλων, κανένας από τους οποίους δεν μπορεί να διεκδικήσει οντολογική πρωτοκαθεδρία.

Οι ίδιες οι εκτελέσεις του Ραχμάνινοφ, όπως τις περιγράφει η Σλεντσίσκα, ενσαρκώνουν αυτήν την αλληλεπίδραση. Οι ερμηνείες του χαρακτηρίζονταν από αξιοσημείωτη συνέπεια, χωρίς ωστόσο να είναι μηχανικές. Κάθε εκτέλεση έφερε το αποτύπωμα της στιγμής, υποδηλώνοντας ότι η μνήμη του δεν ήταν στατική αλλά δυναμική, μια ζωντανή διαδικασία που ενσωμάτωνε παρελθούσες εμπειρίες στην παρούσα έκφραση. Αυτή η αντίληψη της μνήμης συντονίζεται με μια ευρύτερη φιλοσοφική παράδοση που αντιλαμβάνεται τη μνήμη όχι ως αποθήκη, αλλά ως τρόπαιο ύπαρξης. Το να θυμάται κανείς δεν σημαίνει απλώς να ανακτά, αλλά και να επανακατοικεί, να επανερμηνεύει και ίσως να αναδημιουργεί. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ρόλος της Σλεντσίσκα ως φορέα της κληρονομιάς του Ραχμάνινοφ δεν αφορά απλώς τη διατήρηση των λειραχών του, αλλά την επανεργοποίησή τους εντός του δικού του χρονικού οριζόντα. Οι εκτελέσεις της καθίστανται πράξεις μνήμης με την πληρέστερη έννοια, συμβάντας τα οποία το παρελθόν ούτε αναπαράγεται ούτε εξαλείφεται, αλλά μετασχηματίζεται σε ζωντανή παρουσία. Αυτός ο μετασχηματισμός αναδεικνύει την ηθική διάσταση της μουσικής μνήμης, την ευθύνη να προσεγγίζει κανείς την παράδοση όχι ως έναν παγιωμένο κανόνα, αλλά ως μια δυναμική συνέχεια.

Τελικά, όποιος συλλογίζεται τη σχέση μεταξύ μουσικής και μνήμης, βλέπει να αποκαλύπτεται μπροστά του μια αναπαράσταση της φύσης της ίδιας της καλλιτεχνικής διάρκειας. Αν η ουσία της μουσικής έγκυται στην παροδικότητά της, τότε η επιβίωσή της δεν εξαρτάται από υλικές μορφές διατήρησης, αλλά από τη συνέχεια των υποκειμένων που θυμούνται. Σε αυτό το πλαίσιο, μορφές όπως η Σλεντζίνσκα λειτουργούν ως κρίκη μιας αλυσίδας που είναι ταυτόχρονα εύθραυστη και ανθεκτική. Μεταξύ αυτών, η μουσική του Ραχμάνινοφ και η ευρύτερη παράδοση που αυτός ενσαρκώνει επιμένει όχι ως κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως μία διαρκής συνομιλία ανάμεσα στη μνήμη και στη φαντασία. Τέτοιες συνομιλίες ουδέποτε βρίσκουν οριστική κατάληξη. Εκτυλίσσονται διαγενειακά, διαμορφωμένες από τις ιστορικές συγκυρίες και τις ιδιαιτερότητες της ατομικής εμπειρίας. Παρακολουθώντας αυτήν την εξέλιξη, συνειδητοποιούμε ότι η μουσική δεν είναι απλώς κάτι που ακούγεται, είναι κάτι που ανακαλείται στη μνήμη για να υπάρξει, είναι αυτό που θα ήταν η θνητή εάν ήταν τέχνη.

Το κείμενο που ακούστηκε από την αρχή της εκπομπής μέχρι προλίγου ήταν της Αγγελικής Κορέ και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα» της 3ης Μαΐου 2026.

το έπος μιας χαμένης γενιάς. Το μυθιστόρημα «Και ο ήλιος ανατέλει» συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Τι μας λέει σήμερα? Εκτενές δημοσίευμα του Ηλία Μαγκλίνη στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» της Κυριακής 3 Μαΐου 2026. Μια ωραία ημέρα του 1924 στη Γαλλία, η Γερτρούδη Στάιν σταμάτησε με το αυτοκίνητό της σε ένα γκαράζ. Η βαλβίδα του Ford της είχε πρόβλημα. Ο νεαρός μηχανικός που βρήκε εκεί αποδείχθηκε πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός. «Μα πού βρίσκεται νέα παιδιά τόσο εργατικά?» ρωτάει η Στάιν τον αρχιμηχανικό. «Τα νέα παιδιά είναι πολύ καλά», λέει αυτός, προσθέτοντας: «Οι τριαντάριδες δεν είναι καλοί όμως. Σε une génération perdue», είναι μια χαμένη γενιά. Η Στάιν θα χρησιμοποιήσει την ίδια φράση για τον Έρνεστ Χέμιγουέι και τη λογοτεχνική του συντροφιά. «Αυτό είστε όλοι εσείς που πήγατε στον πόλεμο. Είστε μια χαμένη γενιά». Είχε δίκιο άραγε. Αν σκεφτεί κανείς τον Φιτζέραλντ και τον Χέμιγουέι, ίσως. Ο πρώτος χάθηκε στα 44 χρόνια του στα όρια του αλκοολισμού. Ο δεύτερος φλέρταρε συνεχώς με το θάνατο και το 1961 τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Όπως και να έχει, αυτό το «χαμένη γενιά» έγινε ο άτυπος τίτλος του πρώτου μυθιστορήματος του Χέμιγουέι, το «Φιέστα ή και ο ήλιος ανατέλει», το οποίο κυκλοφόρησε το 1926, πριν από 100 χρόνια ακριβώς. Η γέννησή του τοποθετείται ένα χρόνο πριν. Το 1925, στα 26 του, ο Χέμιγουέι είναι τραυματίας του Μεγάλου Πολέμου, έχει ζήσει έναν μεγάλο έρωτα με μια Αμερικανίδα νοσηλεύτρια και έχει παντρευτεί τη Χάντλεϊ Ρίτσαρντσον. Είναι μάχημος ρεπόρτερ, ενώ εκδίδει την πρώτη του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Στην εποχή μας», την ίδια χρονιά που ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ εκδίδει τον μεγάλο Γκάτσμπι. Ο Χέμιγουέι, ο οποίος έχει σχέση αγάπης και μίσους με τον Φιτζέραλντ, το διαβάζει, εντυπωσιάζεται και αποφασίζει ότι το επόμενο βιβλίο του πρέπει να είναι μυθιστόρημα. Μαζεύει χρήματα και οργανώνει ένα ταξίδι στην Παμπλώνα της Ισπανίας. Εκεί θα ανακαλύψει την ετήσια φιέστα με τις ταυρομαχίες και έναν 19χρονο ταυρομάχο, τον Καγετάνο Ορντονέζ.

Ο Χέμιγουέι αποφασίζει ότι αυτός θα είναι ο ήρωας του πρώτου του μυθιστορήματος και του δίνει, του ήρωα, το όνομα Ρομέρο. Αλλά γρήγορα το συγγραφικό ενδιαφέρον του στρέφεται προς μια γυναικεία μορφή που επινόησε, τη Lady Μπρετ Άσλεϊ, απελευθερωμένη και περιπετειώδη φλάπερ των ειδονιστικών Roaring Twenties. Στο σκηνικό μπήκε και ένας πρωταθλητής του box και του σεξ, ο Ρόμπερτ Κον, καθώς επίσης ένας Αμερικανός ρεπόρτερ, ο μέθησος Τζέικ Μπάρνς, βετεράνος του πολέμου, σοβαρά τραυματίας επίσης, τόσο σοβαρά που αδυνατεί να λειτουργήσει σεξουαλικά, και ο αραβωνιαστικός της Μπρετ, ο Μάικλ Κάμπελ. Ο Τζέικ, ο Κον, ο Μάικ και ο Ρομέρο θα συγκρουστούν άγρια για τα μάτια της Μπρετ. Αυτό το απελπισμένο αντικείμενο ενός χαμένου πόθου που καθιστά την έξαρση ακόμη πιο τυραννική. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Σκρίμπνερ, αφού το επιμεληθεί ο θρηλυκός editor Maxwell Perkins, ο οποίος στον τίτλο «Φιέστα» θα προσθέσει το «Και ο ήλιος ανατέλει», δάνειο από τον εκκλησιαστή. 2 μήνες μετά την κυκλοφορία του, το βιβλίο έχει πουλήσει σχεδόν 7.000 αντίτυπα. 100 χρόνια μετά, στην εποχή της woke κουλτούρας, τι μπορεί να μας λένε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα και ο Χέμιγουέι ως συγγραφέας? Μέσω Zoom, η Αμερικανίδα Σάντρα Σπάνιερ, καθηγήτρια αγγλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Penn State, γενική επιμελήτρια του project «Επιστολές του Χέμιγουέι» και πρώην πρόεδρος του Ernest Hemingway Society στη ΣΥΠΑ, μου λέει, γράφει ο Ηλίας Μαγκλίνης, ότι στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα έχεις μια παρέα ανθρώπων που έχουν περάσει τραυματικές εμπειρίες και βιώνουν το μετέχνιο μιας εποχής. Προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους σε έναν κόσμο όπου οι παλαιοί κανόνες δεν ισχύουν πια και τα πράγματα δείχνουν κάπως χαοτικά. Αυτό είναι εξαιρετικά σημερινό. Ένα άλλο στοιχείο είναι το ζήτημα του φύλου. Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, αλλά και σε άλλα πεζά του Χέμιγουέι, δεν θα βρεις απόλυτα οριοθετημένες ταυτότητες φύλου, όσο κι αν πολλοίς κόσμος πιστεύει το αντίθετο. «Νομίζω», είπε η Σάντρα Σπάνιερ, «ότι οι περισσότεροι στέκονται στην υπεραρενοπή δημόσια περσόνα και δεν κοιτάζουν τα κείμενα. Ειδικά στο Ήλιος Ανατέλει, οι χαρακτήρες του έχουν κάτι εξαιρετικά ευάλωτο. Υπάρχει ένα μυθιστόρημα του Χέμιγουέι που κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του το 1986. Μάλιστα έχει τίτλο «Ο κήπος της Εδέμ». Εκεί μια γυναίκα εγκαταλείπει τον άνδρα της για μια άλλη γυναίκα. Κατά κάποιον τρόπο αλλάζουν ρόλους και όταν βγήκε το βιβλίο πολλοί εξοργίστηκαν. Αυτό δεν είναι Χέμιγουέι, είπαν. Ξεχνούν όμως ότι ο Χέμιγουέι είχε κάνει κι άλλα τέτοια στη ζωή του. Η μορφή της Μπρετ στο «Και ο ήλιος ανατέλει» έχει κάτι αρενοπό. Τον ενδιέφεραν αυτές οι μεταβάσεις ρόλων στα φύλλα. Δείτε τους σταυρομάχους. Παλεύουν με τον θάνατο, αλλά ως φιγούρες, οι στολές τους ακόμα έχουν κάτι φιλικό. Στην πραγματικότητα, στα βιβλία του Χέμιγουέι δεν θα βρεις εύκολα ούλτρα αρενοπές, τοξικές φιγούρες. Η καθηγήτρια Βέρνα Κέιλ, συγγραφέας δοκιμιακής βιογραφίας του Χέμιγουέι, επιμελήτρια του τόμου «Teaching Hemingway and Gender» και της έκδοσης του «Και ο ήλιος ανατέλει» από την Norton Library και είναι πρόεδρος της Hemingway Society,
Συμφωνεί. Όταν συζητούμε μέσω Zoom, γράφει ο Ηλίας Μαγκλίνης, τονίζει ότι η ανάγνωση του Hemingway ως πατριαρχικού συγγραφέα είναι παροχημένη. Έχει να κάνει με προηγούμενες γενιές αναγνωστών και μελετητών και το πώς προσέγγιζαν το έργο του. Σήμερα είναι πολύ πιο ανοιχτές οι προσεγγίσεις σε ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο, πολυπρισματικό. Παλαιότερες γενιές ερμηνευτών του έργου του μπέρδευαν πολύ το κείμενο με τη δημόσια εικόνα του συγγραφέα.

Η Βέρνα Κέιλ, συνεχίζει ο Ηλίας Μαγκλίνης, συμμετέχει σε σειρά εκδηλώσεων και ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν φέτος στην Αμερική με έμφαση στο «Και ο ήλιος ανατέλει». Το βιβλίο αυτό είναι που τον έκανε περισσότερο γνωστό, είναι το πρώτο του μυθιστόρημα εξάλλου. «Είναι αυτό που τον έκανε διάσημο?» ρωτά ο Μαγκλίνης. «Όχι, όχι ακριβώς. Διάσημος ο Χέμιγουέι έγινε με τον αποχαιρετισμό στα όπλα. Η Σπάνιερ μου λέει πως το «Και ο ήλιος ανατέλει» είναι το βιβλίο που τον έβαλε στον χάρτη. Βρίσκω την ευκαιρία, μας λέει ο Μαγκλίνης, να τη ρωτήσω τι βρίσκει κανείς στις επιστολές του Χέμιγουέι, καθώς εκείνη είναι υπεύθυνη εξαντλητικής έρευνας της επιστολογραφίας του. Απαντά: «Στα γράμματα του είναι πολύ αστείος, κουτσομπολεύει όλη την ώρα, μπορεί να γίνει απίστευτα προσβλητικός, είναι πληθωρικός, σε χτυπητή αντίθεση με την παρατακτική υπενικτική πρόζα του. Έως τώρα έχουμε εκδώσει 6 τόμους από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Αναμένεται να φτάσουν στους 17. Αναλογιστείτε ότι αλληλογραφούσε με περίπου 1.900 διαφορετικούς ανθρώπους», σχολιάζει, «και προσθέτει ότι στους πνευματικούς κύκλους ο Χέμιγουέι είναι λίγο ασανσέρ. Άλλοτε τον μελετούν, άλλοτε τον περιφρονούν. Το μόνο βέβαιο όμως είναι ότι υπάρχει ένα σωρό κόσμος που σταθερά τον ακολουθεί».

Αυτούς είναι νέοι φοιτητές. Οι παρεξηγήσεις γύρω από το πρόσωπό του σημαίνουν κυρίως ότι και ο ίδιος έπεσε θύμα της διασημότητάς του. Καθώς ακούω τις δύο γυναίκες να μιλούν για το Hemingway, καταλήγει ο Μαγκλίνης, σκέφτομαι την αυτοκτονία του ή ένα αυτοκαταστροφικό παιχνίδι με όπλα που πήγε πολύ στραβά. Εκείνο το μοιραίο καλοκαίρι του 1961 είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Αμερική ο τροπικός του καρκίνου του Χένρι Μίλλερ. Με το που βγήκε έγινε ανάρπαστο, όπως και όλα τα άλλα βιβλία του Μίλλερ, συγγραφική ιδιοσυγκρασία, τελείως αντίθετη με εκείνη του Χέμιγουέι, ο οποίος πρέπει να ένιωσε ότι η εποχή του είχε περάσει. Κάποιοι λένε ότι αυτοκτόνησε επειδή δεν μπορούσε πια να γράψει ούτε γραμμή. Το ευάλωτο αγόρι που η υπερπροστατευτική μάνα του το έντυνε κορίτσι, ποιος ξέρει. Από τις σκέψεις μου με βγάζει η Βέρνα Κέιλ, η οποία με ρωτάει ξαφνικά «Τι φήμη έχει στην Ελλάδα ο Χέμιγουέι, είναι δημοφιλής συγγραφέας εκεί?» Υπογραφή Ηλίας Μαγκλίνης.

0: Εντευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3.
1: Η ώρα είναι 7.

0: πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
1: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα. Και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
8: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡ3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η ποίηση της Κατερίνας Γόγου θα εμπνεύσει τα όνειρα της σημερινής εκπομπής. Μια ποίηση αιχμηρή και ταυτόχρονα τόσο τρυφερή, γεμάτη αγωνία για την βαθιά υπαρξιακή μοναξιά που όλοι κρύβουμε μέσα μας επιμελώς. «Με λένε Οδύσσια» είναι ο τίτλος του βιβλίου που περιλαμβάνει ποίηματα και πεζά της Κατερίνας Γόγου, και εμείς θα σας δώσουμε ευθύς αμέσως το στίγμα αυτών των κειμένων με μια ατάκα που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα. Όποιος δεν έχει τίποτα, μονάχα αυτός ξέρει το τίποτα.

Τρίτη μέρα. Ξημέρωμα της πιάς μέρας. Χαράζει η ώρα. Βραδιάζει ο κόσμος. Ουρανός και θάλασσα ένα, χωρίς διαζευκτικό «ή». Όπως θάνατος, ζωή, νύχτα, μέρα, χάος, αρμονία. Τώρα, πώς να κάνω να βάλω σε κάποια τάξη τους ανωνόμαστους πλανήτες και τις εκρήξεις αυτοκτονημένων αστεριών που κατέλησαν μέσα μου. Πώς να μου θυμίσω τι. Πώς, με ποια τάξη, με ποια σειρά, όμοιο εγώ διαζευκτικό κατά μεσής της θάλασσας. Το όνομά μου βγαίνει από το όνομα του μεγαλύτερου κινδυνευτή της πατρίδας μου. Με λένε Οδύσσια. Πώς θα γυρίσω που βρίσκομαι χωρίς σκαρί, συντρόφους, από το άγγιγμα της Κίρκης γουρούνια, χωρίς αέρα και πανιά, όμοιο εγώ διαζευκτικό κατά μεσής της θάλασσας. Χωρίς εισπνοή, πώς εκπνοή της άνοιξης να γίνω, κι έτσι ξυπνητή, νεκρή, ζωντανή, τους κοιμισμένους θεούς μέσα μου να μην τους ξυπνήσω. Με λένε Οδύσσια, άνθρωπος διωγμένος κι εγώ από τον ουρανό, το σώμα μου φθαρτό. Έχει από πέσιμο σχεδόν οριστικά τσακίσει. Πόσο αγαπώ τη γη, το νερό, τον αέρα, τη φωτιά. Και τι ανέντιμη, τόσες φορές που με έχει σώσει το νερό, πνιγμό από νερό φοβάμαι. Και να με λένε Οδύσσια. Κατά μεσής της θάλασσας, χωρίς σκαρί, χωρίς συντρόφους και πανιά, στα απόκρημνα νερά, χωρίς για μένα γυρισμό, μόνο να ταξιδεύω.

0: 1940. Σε λίγο θα γεννηθώ. Και 25 ημερών πίσω από τις παλιές σιδερογραμμές στο σινεμά λαού. Βοτανικός εκεί, μεταξουργείο, κολονός. Πάλι πατέρας με φροντίδα περισσή, στην αυλή με πίεση στη μάνικα θα φροντίσει να πάω από πνιγμό. Γιατί ως γνωστόν ήμουνα κορίτσι. Απέναντι από το σπίτι μας, γκαράζ που το είχαν Γερμανοί. Και η μάνα μου έβαζε κινίνο στις ρόγες να μην θυλάζω άλλο. Μου είπε περήφανη πως το κατάλαβα και το πρώτο το έφτυνα. Όμως δεν έτρωγε, δεν είχε γάλα άλλο. Όμως ήμουνα από πάντα μου μόνη μου. Ήθελα εκεί να κοιμόμουν. Τι θα γινόμουν άραγε Θεέ μου, αν δεν μου είχες δώσει δώρο θυσίας, την ποίηση. Από πού, πώς, νεκρή ζωντανή, εδώ θα κρατιόμουν.
1: Έναν τον βρήκα ξαπλωμένο στις γρίλιες του μετρό. Μόνο νερό μου ζήτησε. Ο άλλος σχώθηκε στον κάδο, μην παγώσει, τον πήρε σκουπιδιάρικο. Αυτά στις μέρες τις καλές, που ζητιανεύεις να επιστρέψουν. Κι η κοπέλα στο παγκάκι πεθαίνει ή αναστένεται. Κι εκεί ο σταυρός ποιον κοροϊδεύει. Κι οι προύχοντες τόσα τους δώσαμε. Αντί να πάνε διακοπές, γερνούν με στα γραφεία και στα παράθυρα. Και τα ποίηματα πεταμένα στα σχολεία. Και τα παιδιά, τα όνειρα, ξοδεύονται στο μίσος. Κι εγώ, λόγια σπουδαία και ιδέες θαυμαστές και θαυμάστρια. Μόνο η νυχτερινή μου σιωπή.

Κι εσύ, γυμνή ομορφιά του κόσμου, μέσα και δίπλα μου ξυπνάς και με ρωτάς τι στο καλό με δέρνει και νυχτώνομαι. Που έχω να σηκωθώ πρωί, λογαριασμοί και τράπεζες και τέτοια. Κι είμαι παλαβός και τέλος πάντων έχει κουνούπια στα παιδιά. Και δες μην κατουρήθηκαν. Χαμογελάς, σκεπάζεσαι και το χαμόγελο κρατά ενώ ξανακοιμάσαι, όπως τα αρχαία αγάλματα. Κι όνειρα βλέπεις, αναλήψεις των πτηνών και των ερώτων. Κι εγώ ξύπνιος. Μόνο η νυχτερινή μου σιωπή.

0: Η μέρα θα έρθει κι αν έχω φύγει, αυτή θα έρθει τεράστια κι ήσυχη. Τότε, τώρα θα είναι, θα γονατίσει το θεριό, θα γύρει να λιαστεί ανάσκελο το σκότος, θα απαλλαγεί το μίσος από το μίσος, η σφαίρα από τον στόχο. Θα χαωθεί η τάξη της φρίκης και ο νόμος, ανάγκη της αποτυχίας μας, θα σβήσει. Θα ανοίξει το κελί, θα λαφρύνει το πάτημα χωρίς την αλυσίδα, θα λιώσουν η σημαία και το σκύπτρο, θα γίνει το σπαθί νερό και η δίψα παραμύθι. Κι αν είμαστε, κι αν είμαι, λίγος και υποτακτικός, μια μέρα, γιατί η μέρα θα έρθει, κάποιοι, εμείς θα είναι, θα σταθούν, συνείδηση μες τα αίματα, να πούν σε όλους και σε μας, για όλους εμάς, συγγνώμη. Κι όταν μεγάλα τραγουδήσουν το ασήμαντο νυχτερινό τραγούδι της σιωπής μας, θα φέξει επιτέλους το ξημέρωμα μιας νέας τραγωδίας.
1: Αγαπημένε, μπήκε αθόρυβα ο χειμώνας, ξυπόλυτος, μη με τρομάξει ή για το αντίθετο. Έβγαλε μπουμπούκια η μοναξιά. Οι εφημερίδες εδώ βγαίνουν συχνά, τα νέα μου γνωστά. Συνεχίζω τον εγκλισμό μου, με μια κάμα στην καρδιά. Εδώ ή αλλού, ζωντανή ή σκοτωμένη. Αγαπημένε, αθώε ένοχε, αστεριών το λαμπρό τρεμάμενο φως, βία, αρμονία. Αγαπημένε μου.

Η αγάπη είναι χρώμα άσπρο διάφανο και το σώμα της σχήμα ευλογίας. Και αυτό το άλογο ψάχνει μέσα στους καπνούς το νεκρό καβαλάρι του μακριά να τον πάρει. Σκέφτομαι αρχαία και σύγχρονη, οι εποχές θα με σκεπάσουν. Έτσι δεν θα πεινάω πια και ούτε θα διψάσω και ούτε ποίηματα θα γράφω πια. Μόνο παρακαλώ Θεέ, των αστεριών πατρίδα, χρώμα άσπρο διάφανο ντύσε με και το σχήμα μου, το σώμα της ευλογίας σου δώσε. Είναι πολύ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υλικό ονείρων στο 958 και το βιβλίο από το οποίο αντλούμε αυτό το υλικό σήμερα έχει τον τίτλο «Με λένε Οδύσσια», κυκλοφορία από τις εκδόσεις Καστανιώτη και περιλαμβάνει ποίηματα και πεζά της Κατερίνας Γόγου. Και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα σταθούμε σε κάποια από αυτά τα πεζά και θα μοιραστούμε μαζί σας αποσπάσματα. Η γλώσσα μας, από τα ομορφότερα δώρα φύσης και ανθρώπου προς άνθρωπο, αλώθη. Έννοιες και λέξεις προδώσανε τον άνθρωπο. Παραπληροφορούνε. Μετατράπηκαν για τους πιο ευαίσθητους σε μοναχικό τρομόδες παραλήρημα. Οι υπόλοιποι, καμιά ερώτηση, καμιά απάντηση, καμιά επικοινωνία. Η μαγεία των αριθμών μετατράπηκε στο εξευτελιστικό πόσα. «Δεν είμαι σοφή, ούτε φιλόσοφη», γράφει η Κατερίνα Γόγου. «Δεν ξέρω καν αν είμαι ηθοποιός ή ποιήτρια. Γι' αυτό που είμαι σίγουρη για μένα είναι πως αγαπάω με ερωτικό πάθος τον άνθρωπο. Ζητάω ταπεινά συγχώρεση από αυτούς που αληθινά σκύψανε στην ψυχή του ανθρώπου, είτε σαν διανοούμενοι ή σαν τον Ντοστογεύσκη και τον Παπαδιαμάντη, παραδείγματα γραφής, ψυχής, θρύλου, ζωής. Σε όλους τους συμπατριώτες μου, κάποιοι ασέλγησαν πάνω τους. Χάθηκαν έννοιες πρωταρχικές, όπως σεβασμός, αλληλεγγύη, ελευθερία, αγάπη. Θεωρώ καθήκον μου να μιλήσω όσο μπορέσω, γιατί είμαι σίγουρη ότι το εργαλείο γλώσσα, κώδικας για μένα ψυχής, οι όποιες πολιτικές και υψηλότερα ιστάμενες εντολές εξετελέστησαν με πλήρη επιτυχία. Δυστυχισμένη κι αυτή. Η Ελλάδα είναι τόπος δύναμης. Ο Ηράκλητος πάτησε εδώ και όχι μόνον αυτός. Η πατρίδα είναι φως, ήλιος. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Μια χούφτα γης και να υπάρχει ακόμα. Είμαστε όμως τώρα στην ύψιστη ιστορική της στιγμή. Αισθάνομαι, άλλωστε ποιος άλλος λόγος να μπαίνω σε τέτοιο θέμα, πως τώρα μπορούμε. Έχουνε όλα καταρρεύσει. Θάνατοι από φωτιά στην Ελλάδα. Μπερδευτήκανε όλοι, όλα. Ξεχάσανε τον κοινό τους όρκο. Πουλάνε fast food τον Όλυμπο, τα νησιά του Ελίτη. «Είμαι Ελληνίδα», γράφει σε ένα άλλο της κείμενο η Κατερίνα Γόγου. «Το πεπρωμένο μου είναι η Ελλάδα. Το όνομά μου είναι Οδύσσια. Η Κύρκη, ότι πόνεσα και αγάπησα, φίλοι, αδέλφια, συντρόφια, έρωτες, χρώματα, μυρωδιές, αλκοόλ, μάνα, παιδί, ποίηματα, φεγγάρια. Ακρόπολη, χιλιόμετρα και καθρεφτάκια, θάλασσα, ταινίες, ρούχα, σπασμένα φώτα, τα κάνε όλα, τίποτα όρθιο, γουρούνια. Και τ' άφησε μια και έξω, όλα γουρούνια, χωρίς επιστροφή. Δεν ζητάω τίποτα. Είναι καιρός να διεκδικήσουν και να πάρουν την αρχή τους στα χέρια τους. Μένουν αιώνες έτσι. Πιθανά έτσι ήταν για να είναι. Μόνη μου δέθηκα. Ας κάνουν οι σιρήνες τη βρώμικη δουλειά τους. Εγώ και χωρίς καριδότσουφλο και χρόνο θα πορευτώ.

Πατέρα, είναι Κυριακή. Δεν έχουμε σχολείο και εσύ γραφείο. Σε περιμένω να ξυριστείς. Φοράω το καλό, το ταφταδένιο μου, γαλάζιο μου φουστάνι. Ώρα τώρα πολύ. Να με πας όπως κάθε Κυριακή, στην παιδική χαρά. Στην οδό αναπαύσεως, στο πρώτο νεκροταφείο. Εκεί που οι πλούσιοι είναι όλοι μαζί, έχουνε οικογενειακό τάφο. Πόσο όμορφα αγάλματα, πόσο περίεργη ησυχία έχει. Αγγέλους, παιδιά, με ανοιχτά τα φτερά, την κοιμωμένη του χαλεπά. Τι χαρά, τι καλά. Εκείνα τα μικρά μαρμάρινα σπιτάκια, τα κουκλόσπιτα, με τα πέτρινα καρεκλάκια και όλα ανακατεμένες μυρωδιές από ζουμπούλια και βιολέτες βελουδένιες με νεξεδένιες και σατινένιες ασημιές κορδέλες, όλοι που κλαίνε, λιβάνια, φωτογραφίες, κεριά. Ε, μπαμπά. Ωραία είναι οι δυο μας βόλτα, εκεί στο θάνατο, που με μάθαινες ποίηση από τις λιτές επιτύμβιες πλάκες με τις αρχαίες ελληνικές ρίσεις. Τι καλός που είσαι που με έμαθες από 5 χρόνων να διαβάζω εφημερίδα. Εσύ που ξέρεις τόσα μα τόσα πολλά. Πήρα το κόνιον, έφαγα όλο μου το φαΐ, όλα μου τα χάπια. Ερχόμουνα, όπως με είχες εκπαιδεύσει, στη βία, να σε βρω στο καφενείο, στο Μακρυγιάννη, που έπαιζες πρέφα, να σου θυμίσω να με δείρεις, αλλά δεν είχε τελειώσει η παρτίδα και μου λέγες ξανά έλα σε μια ώρα. Κι εγώ ξαναρχόμουνα, ξανά και ξανά, μέχρι να αισθανθώ τη βία σαν λύτρωση. Μαθαίνοντας να προσεύχομαι σε αυτό που δεν ήξερα. Στο Θεό, να με δείρεις με την πέτσινη λούρα σου, να με χτυπάς στα γόνατα και στα καλάμια με τα μητερά σου καφετιά παπούτσια. Να ανοίγεις το ραδιόφωνο, το αρχαίο, πολύ δυνατά, μήπως κλαίω πιο δυνατά και έρθει ο διπλανός οδοντογιατρός, που ήταν και αυτός κομμουνιστής και εσύ διευθυντής στο Υπουργείο Γεωργίας, στο δημόσιο, και γίνεις ρεζίλη. Δεν ξέρω πώς ήξερα, μπορεί και από θάνατο, μπορεί και από σένα. Δεν ξέρω πώς ήξερα και στεκόμουνα 6-7 χρόνων στραγάλι παιδί, προσοχή. Χωρίς φωνές και δάκρυα, κοιτώντας σε με εμπιστοσύνη, τρόμο και αθωότητα στα μάτια. Καλέ μου, πολύ αγαπημένε πατέρα, πες μια κουβέντα. Μίλα μου τώρα εκεί που είσαι. Πρέπει να ξέρεις πως ξέρω τι έγινε. Τι έγινε και έφυγες, στυλώνοντας την τελευταία πνοή σου στα μάτια μου, όπως θα κοιτάζει ο δαίμονας όταν τη μάχη του την έχει χάσει. Στην πατρίδα μας η κατάρα του πατέρα είναι βαριά και εγώ είμαι Ελληνίδα. Και η καταγωγή μου από ψηλό βουνό, ψηλά πάνω στην Κιώνα. Και αυτά τα πιστεύω. Εδώ θα σταματήσω αυτή την κουβέντα μας, όμως θα τα ξαναπούμε. Γιατί αισθάνομαι βαθιά πως κάτι δεν ξέρω. Και ίσως μετά από αυτό το γραφτό βρω κάποια ίαση στην ψυχή μου. Γιατί εγώ, μπαμπά, πονάω αιώνια πολύ. Κι όλο στρέφω σε μένα το σουγιά, που έγινε μετά σπάθα και σακάτευα και αυτούς που αγαπούσα και ύστερα σύριγγες και αστραφτερό σπαθί και κάμα. 17 Αυγούστου, ξέρεις, η αυτοκαταστροφή. Έτσι είναι. Κάπου είχες δίκιο, κάπου με πάταξε η κοινωνία, μόνο που τότε για μένα ήσουνα εσύ. Για να ησυχάσεις λίγο με μένα, ναι, είμαι καλά. Το βλέπεις άλλωστε γιατί σου μιλάω. Στο ταξίδι έχασα και τη φωνή μου. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να σου δώσω συγχώρεση, όμως σ' αγαπάω πολύ.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Είχα νομίζω εννοήσει, χωρίς όμως να το δεχτώ, το προδιαγεγραμμένο μου. Εγώ, οι σιρήνες, εγώ το γουρούνι, μαζί με τους συνανθρώπους μου. Δεν είχα δεκάρα τσακιστή, κι ούτε σπίτι, κι ούτε γέρικο σκυλί, να θυμάται και να περιμένει. Κι έτσι όπως πήγαινα και πήγαινα, ένα τεράστιο κύμα από αυτά που κανείς θνητός, όσο κι αν είναι μαθημένος και προσεκτικός, δεν φαντάστηκε, ένα κύμα σαν αυτά που βουλιάζουν κάτω από αστραφτερό μπλε πελώρια καράβια, με το πλήρωμα μαζί, και ποτέ δεν ξαναμιλάει κανείς γι' αυτό, μισήρει τη μνήμη όποιων δαιμόνων ή θεών. Ένα κύμα με σκέπασε. Με σπασμένα δάχτυλα, καμένα πόδια, χωρίς ανάσα. Αίματα μόνο συνέχεια και νερά. Με την κοιλιά πρισμένη και ήτανε... Μύριζα ολόκληρη φτηνό αλκοόλ να με πνιγμένη. Πολύ νέος, αρχαίος πολεμιστής, όμορφος, παιδόπουλο, με περικεφαλαία. Να ανεβαίνω νεκρός στην ήσυχη πια, γαλινεμένη ξανά θάλασσα. Και κάτι, κάποιος, να μου κάνει πατητές, νεκρός όντας. Ξανά και πάλι ξανά. Τόσες φορές που και νεκρός σκέφτηκα, γιατί τόσο μίσος, γιατί τόσο πολύ. Κι ύστερα, δεν ξέρω από πόσους αιώνες, άνοιξα τα μάτια μου στην άκρη της παραλίας του Θερμαϊκού. Μακεδονία, Μέγας Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη. Και με περιμαζέψανε και με αγαπήσανε και αγαπούσα. Και είπα, αυτή είναι η πατρίδα μου πια, εδώ για πάντα θα μείνω. Και άρχισα πολύ σιγά, αργά, γιατί ήμουν τσακισμένη, να ερωτεύομαι τα δέντρα, τα φώτα, τα πλοία της, τις σκάλες του Γεντή Κουλέ και πάνω απ' όλα τους ανθρώπους. Όμως είχα ξεχάσει ύστερα από τόσο μα τόσο καιρό πώς ζούνε μεταξύ τους οι άνθρωποι. Έντρομοι και στη δεξιά φτερούγα μου μια σπάθα καρφωμένη. Ένδια, όπως και να έχει. Ξένη, ξυπόλυτη. Ανατρεπόμενη από την ανάσα μου, τρόμαζα τους ανθρώπους. Φαίνεται είχαν αλλάξει εποχές κι εγώ, μια σταλιά παιδί από προ-Χριστού, είχα χάσει εντελώς την προσαρμοστικότητά μου, τη λογική, όπλο που ποτέ κανείς δεν μου έδειξε έστω. Είχα χαθεί στα αυτοκίνητα, στις μηχανές τσόπερ, στις κουβέντες που δεν μπορούσα. Μου ήταν αδιανόητο να μπορέσω να δώσω κάποια εξήγηση γιατί γινόντουσαν, τι ψάχνανε, τι στο καλό θέλαν. Δύο λέξεις μόνο θυμάμαι. Λεφτά. Λεφτά. Τώρα Σεπτέμβρης, 16 έχει ο μήνας, είμαι στην Αθήνα. Ξανά. Με τα στοιχεία της πόλης που από πάντα μαχόμουνα, αόρατα κυκλωμένη.

Αρτώ. Προχωράω. Στην υδρωμένη άσφαλτο. Ιδρυματοποίηση. Περπάτα, Κατερίνα. Χρόνος είναι ο ουρανός. Κουράστηκα. Περπάτα, Κατερίνα. Σημασία έχει από πού είδες τον ουρανό. Ο ποιητής του μπλε κατά μεσής του πελάγου. Εσύ από παντού. Από ψηλές κορυφές αγγίζοντας, κοντά, πολύ κοντά, στο ελληνικό φως. Και από τις αλάδωτες πατάτες αβιταμίνωσης δημόσιου ψυχιατρίου. Όλα σωστά υπάρχουνε. Και η όξινη φωνή, έμφαση στην αρμονία. Παναγία, μαμά μου. Το παιδάκι σου, Μανούλα. Ιστερόγραφο. Κάτι σαν από ουρανό, φτερό προστατευτικό, με αγγίζει με το βλέμμα στον ώμο. Το κοιτάω, με κοιτάει. Κοιταζόμαστε. Ήρεμη ένταση. Ανασένω. Προχωράω κατά πάνω στην πόλη, μαζί με αυτό που μου έστειλα εγώ, με έναν κόπρο, στο δρόμο. Εκεί που δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει μνήμη.

Κατερίνα Γόγου, με λένε Οδύσσια, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Υπαίνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής Ζωή Μούσιου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Podcast, ακούς?
2: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
3: Κυρίως τα αθλητικά ακούω εγώ.
4: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
5: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουνε.
3: Podcast δεν ακούω πολύ γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
2: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
6: Κυριακή στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.

0: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Μολιέρου, σχολείο συζύγων. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα τους ακούσετε οι καλλιτέχνε.
2: Τζένι Ρουσέα,
1: Ισαβέλα,
3: Στέφανος Φωτιάδης,
1: Σγαναρέλος,
4: Φάνος Λιβαδίτης,
1: Βαλέριος,
5: Γιώργος Νέζος,
1: Άριστος,
6: Αθηνόδωρος Προύσαλης,
1: Κομισάριος,
2: Αγνή Βλάχου,
1: Λεωνόρα,
7: Άννα Πολιτήμου,
1: Λιζέτα,
8: Νάσος Χριστογιανόπουλος,
1: Έργαστος. Μετάφρασης Στέφανου Φωτιάδη. Μουσική επιμέλεια Μύρτες Πολίζου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Τάρτα. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Νίκου Πράπα.
9: Δύο λόγια από τον μεταφραστή κύριο Στέφανο Φωτιάδη για το σχολείο συζύγων, την κωμωδία αυτή του Μολιέρου που θα ακούσετε αμέσως.
3: Στο σχολείο συζύγων του, ο Μολιέρος ασχολείται με ένα σπουδαίο κοινωνικό πρόβλημα. Θέτει το ερώτημα, πρέπει να είμαστε αυστηροί με τις γυναίκες, να τις κλειδώνουμε στο σπίτι αν είναι δυνατόν, ή μήπως είναι προτιμότερο να τις αφήνουμε ελεύθερες και να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτές. Αλλά δεν το θέτει μόνο το ερώτημα, δίνει και την απάντηση. Τη δική του απάντηση που αποτελεί άλλωστε μια ολόκληρη κωμωδία. Το σχολείο συζύγων. Σε αυτό υπάρχει ένα πρόσωπο, ο Άριστος, που είναι στην ουσία ο Μολιέρος ο ίδιος και αναπτύσσει κατά συνέπεια τις δικές του απόψεις επάνω στο θέμα με θάρρος, με σαφήνεια και με ατελείωτο κέφι.

0: Αδελφέ μου, δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες. Άσε να κάνει ο καθένας μας τη ζωή που του αρέσει. Μόνο που είσαι μεγαλύτερός μου και μάλιστα τόσο ηλικιωμένος όσο χρειάζεται για να έχει κανείς αρκετή γνώση, εγώ σου το λέω καθαρά και εξάστερα. Χάνεις άδικα τον καιρό σου με τις ορμήνες σου αυτές που δεν θέλω ούτε να τις ακούω.
1: Μα δε
0: φέρω. Τίποτα, συνηθίζω πάντα να κάνω μόνο τα δικά μου τα γούστα και βρίσκω πως αυτό μου ταιριάζει πολύ, αφού ποτέ δεν πέφτω έξω.
1: Νομίζεις. Όμως δεν έχουν την ίδια γνώμη και οι άλλοι.
0: Οι άλλοι, δηλαδή κάτι θεοπάλαβοι σαν και σένα.
1: Ευχαριστώ για τις ευγενιές σου, αδερφέ μου.
0: Και δεν μου λες, σε παρακαλώ, σαν τι ψεγάδι βρίσκουν σε μένα οι νόστιμοι τούτοι κριτές μου?
1: Απλούστατα. Κατηγοράνε τον αλόκοτο και πεισματάρι χαρακτήρα.
0: Μα.
1: Είναι που έχεις τη μανία να προσιλώνεσαι πάντα τυφλά σ' ό,τι πιστεύεις. Ναι. Να μην ακούς ποτέ για τίποτα κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην αφήνεις ποτέ καμιά σου όρεξη ανικανοποίητη, ακόμα και την πιο εξωφρενική. Και καταλαβαίνεις βέβαια πως όλα αυτά είναι καμώματα κάθε άλλο παρά λογικού ανθρώπου. Να, πρώτα απ' όλα, το ντύσιμό σου. Μα είναι ντύσιμο αυτό, για όνομα του Θεού. Έχεις δει άνθρωπο έξω από τον εαυτό σου να φοράει τέτοια πράγματα?
0: Α, ώστε πρέπει να συμμορφωθώ κι εγώ με τα καπρίτσια της μόδας, και ας μην έχω καμιά όρεξη να γίνω καραγιώζης. Μήπως έχεις σκοπό, αγαπητέ κύριε μεγάλε μου αδελφέ, γιατί με περνάς εδώ που τα λέμε καμιά 20 χρονάκια, μήπως λέω έχεις σκοπό να μου γυρίσεις τα μυαλά και να με κάνεις να ντύνομαι όπως όλα τα παρφουμαρισμένα λιμοκοντοράκια της εποχής μας, να φοράω από εκείνα τα μικροσκοπικά τους καπελάκια που αφήνουν το ξέσκεπο κεφάλι τους ελεύθερο να παίρνει αγέρα, και από αυτές τις φουσκωτές ξανθιές περούκες τους που σου κρύβουν το πρόσωπο σαν να φοράς μπουτζούνα, από εκείνα τα κοντούτσικα γελέκα τους που φτάνουν ως πιο πάνω από το στομάχι, και από εκείνες τις πελώριες τραχυλιές που κρέμονται πιο χαμηλά. Μιλά από τον αφαλό, ε? Από εκείνα τα παραγεμισμένα με νταντέλες μανικέτια που τα βλέπεις να βουτάνε μες στις σάλτσες όταν κάθεσαι να φας, και από εκείνα τα κουκλίστικα, τα φιονγκοστονισμένα μπιχλιμίδια που φοράνε οι κομψευόμενοι σου για σκαρπίνια. Θα σου φαινόμουν σίγουρα χαριτωμένος με όλες αυτές τις αηδίες, αφού και εσύ, χωρίς να ντρέπεσαι, φοράς τις ίδιες αηδίες, γέρος άνθρωπος.
1: Πρέπει να ακολουθούμε σε όλα τα ζητήματα ένα μέσον όρο, αν δεν θέλουμε να μας βλέπει ο κόσμος περίεργα. Κι μια κι άλλη υπερβολή είναι ασυγχώρητες. Και ένας άνθρωπος λογικός φροντίζει πάντα χωρίς βιασύνη, απλά και μετρημένα, να συμμορφώνεται με την εξέλιξη της μόδας στον ντύσιμο, όπως και σε κάθε άλλη εκδήλωση της ζωής του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω βέβαια να παίρνουμε παράδειγμα από μερικούς ξυπασμένους που επιδιώκουν μόνο εντύπωση να κάνουν με το παρταλό τους ντύσιμο για να τους θαυμάζουν τάχα οι άλλοι. Υποστηρίζω όμως ότι είναι ένα πολύ κακό ελάττωμα το να αποφεύγει ένας άνθρωπος συστηματικά εκείνο που ακολουθεί όλος ο άλλος κόσμος. Και επιτέλους μου φαίνεται προτιμότερο να είναι κανείς τρελός με στους τρελούς παρά σοφός και μοναχός με τη σοφία του.
0: Δεν θα έλεγες τίποτα από όλα αυτά, είμαι σίγουρος, αν δεν είχες κρυμμένα τα άσπρα σου μαλλιά κάτω από μια περούκα μαύρη.
1: Είναι μα την αλήθεια παράξενη αυτή η μανία που έχεις να μου θυμίζεις όλο ένα την ηλικία μου και να με κατηγοράς που φροντίζω για τον εαυτό μου. Λες και δεν πρέπει να ζητά πια τίποτα από τη ζωή ένας άνθρωπος ηλικιωμένος παρά μόνο το θάνατο να περιμένει. Λοιπόν όχι, αδερφέ μου. Τα γερατιά δεν έχουν καμιά ανασχήμια όταν οι γέροι δεν είναι γκρινιάριδες και τσαπατσούλιδες.
0: Ό,τι κι αν μου λες, εγώ ούτε ένα κουμπί από το ντύσιμό μου δεν αλλάζω. Θα φοράω πάντα μια περούκα να παυτίκει έξω από κάθε μόδα, ένα γελέκο κλεισμένο από παντού καλά, μακρύος εδώ, να μου ζεσταίνει το στομάχι και να χωνεύω καλύτερα, σκαρπίνια απλόχωρα να περπατώ ξεκούραστα, χωρίς να μου σουβλίζουν τα πόδια, και όποιος θα έχει τη γνώμη πως δεν ξέρω να ντυθώ, καλά θα κάνει να γυρίζει αλλού τα μάτια του, να μην με βλέπει. Όχι, αδερφέ!

0: φοβάσαι τίποτα. Παίρνω εγώ την ευθύνη απάνω μου αν τύχει και σε μαλώσει.
1: Μέσα σε ένα δωμάτιο κλεισμένη όλη την ώρα. Μα πώς μπορείτε και τον υποφέρετε?
2: Τι να κάνω, έτσι είναι φτιαγμένος.
0: Αδερφούλα μου, σε λυπάμαι.
1: Εσείς, κυρία μου, φάνηκατε πιο τυχερή από την αδερφή σας. Γιατί κανένας δεν μπορεί να τ' αρνηθεί πως ο δικός σας κηδεμόνας είναι ένας άνθρωπος υπέροχος. Και μα την πίστη μου, ο άλλος ή τίποτα δεν του μοιάζει.
2: Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πως το έπαθε και δεν με κλείδωσε πάλι μέσα στο σπίτι. Ή δεν με πήρε μαζί του, γιατί συνηθίζει πάντα να κάνει ή το ένα ή το άλλο.
1: Εγώ θα τον είχα στείλει στο διάβολο μια και καλή. Και...
3: Μπα, για πού το βάλατε, κυρίες μου, αν επιτρέπετε?
0: Μα να σας πω, ούτε κι εμείς δεν ξέρουμε ακόμα. Έλεγα το ραδά της αδερφής μου να έρθει μαζί μας περίπατο. Είναι τόσο όμορφη αυτή η μέρα.
3: Ναι, εσείς πηγαίνετε όπου σας αρέσει. Είσαστε κιόλας δυο και μπορείτε να κάνετε συντροφιά η μια της αγενής. Όσο για σας όμως, Ισαβέλα, κάντε μου τη χάρη να μείνετε εκεί που είστε.
4: Αδερφέ μου, άφησε την κοπέλα να ξεσκάσει λιγάκι.
3: Σε παρακαλώ, αδελφέ μου.
4: Τα νιάτα θέλουν.
3: Τα νιάτα δεν έχουν μυαλό και πολλές φορές ούτε και τα γερατιά.
4: Έχεις τη γνώμη ότι δεν της είναι διόλου ευχάριστη η συντροφιά της Λεωνόρας?
3: Δεν λέω αυτό, αλλά έχω τη γνώμη ότι η δική μου η συντροφιά πρέπει να της είναι περισσότερο ευχάριστη.
4: Μα, αδελφέ,
3: δεν έχει μα. Είναι υποχρεωμένη να κάνει πάντα εκείνο που της λέω εγώ. Και έπειτα ξέρω πολύ καλά ποιο είναι το συμφέρον μου.
4: Μα εγώ μήπως το ίδιο δεν ενδιαφέρομαι για την αδερφή της?
3: Θεέ μου, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια μυαλά. Και στο κάτω-κάτω, μέσα στο συμβόλαιο που μας υπόγραψε ο Μαγαρίδης ο πατέρας του, όταν άφηνε στα χέρια μας τις ανήλικες κόρες του, το γράφει ξεκάθαρα. Ότι έχουμε πάνω σε αυτές όλα τα δικαιώματα πατρός ώσπου να μεγαλώσουν και σύζυγου αργότερα που θα έρθουν σε ηλικία γάμου. Εσύ πήρες υπό την προστασία σου τη Λεωνόρα και την ανατρέφεις σύμφωνα με τις ιδέες σου. Εγώ πάλι πήρα την Ισαβέλα και άφησέ με, σε παρακαλώ, ήσυχο να της δώσω την ανατροφή που έχω για καλύτερη.
4: Μα
3: είπαμε, δεν έχει μα. Και θέλω να καταλάβεις ότι για κάτι ζητήματα όπως αυτό χρειάζονται λίγες κουβέντες και παστρικές. Εσένα δεν σε πειράζει καθόλου να βλέπεις τη Λεωνόρα σου να πηγαίνω έρχεται όλο σκέρτσο, καμαρώνοντας, κουνιστή και κορδωμένη. Πάει καλά. Καθόλου δεν στεναχωριέσαι που δεν έχει ιδέα από νοικοκυριό. Πολύ ωραία. Και την αφήνεις ελεύθερη να τρέχει όλη μέρα από εδώ και από εκεί και να κάνει παρέα με κομψούς και χαριτωμένους νέους. Θαυμάσια. Δεν έχω καμιά αντίρρηση για όλα αυτά. Η Ισαβέλα όμως θέλω να ακολουθεί κατά γράμμα τις συμβουλές μου και όχι να κάνει εκείνο που θα της περάσει από το κεφάλι. Θέλω να ντύνεται με ένα σεμνό φόρεμα, να μένει πάντα στο σπίτι σαν τίμιο και ηθικό κορίτσι, να φροντίζει για το νοικοκυριό, να με ράβει και να με μπαλώνει τις ώρες που δεν θα έχει τι να κάνει ή ακόμα και να πλέκει κάλτσες τα βράδια για να περνά την ώρα της ευχάριστα. Να κλείνει τα αυτιά της και να γυρίζει τις πλάτες στους ενοχλητικούς κορτάκιδες και ποτέ να μην βγαίνει μοναχή από το σπίτι, ποτέ. Επιτέλους, η σάρκα είναι αδύνατη και ακούμε κάθε μέρα διάφορα κατορθώματα γυναικών που στόλισαν τους άντρες τους με ένα ζευγάρι κέρατα, ξορκισμένη ώρα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αφού θα την κάνω σύζυγό μου σε λιγάκι, θέλω να μπορώ με κάθε τρόπο να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
2: Δεν έχετε λόγο, νομίζω, να...
3: Σιωπή, θα σου μάθω εγώ να βγαίνεις έξω χωρίς εμένα.
0: Μα κύριε...
3: Σοφή κυρία μου, είμαι δούλος σας.
0: Μα τι σας κακοφαίνεται που ζητάμε τη συντροφιά της αδελφής μου?
3: Ναι, λοιπόν, ναι. Μου τι χαλάτε, αφού το θέλετε κι έτσι. Αυτές οι τόσο τακτικές σας επισκέψεις δεν μ' αρέσουν καθόλου. Και θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν τις κόβατε ολότελα.
0: Θέλετε τώρα να σας μιλήσω κι εγώ με την καρδιά μου? Δεν ξέρω με τι μάτια τα βλέπει όλα αυτά η αδερφή μου, αλλά ξέρω πολύ καλά τι θα έκανα εγώ στη θέση της.
3: Ναι.
0: Και τι αποτελέσματα θα είχε τότε η δυσπιστία σας. Και αν οι τρόποι σας την κάνουν να σας αγαπά κάθε μέρα περισσότερο, τότε θα πει πως είμαστε πολύ λίγο αδερφές, μόνο που μες στις φλέβες μας κυλάει το ίδιο αίμα.
1: Σωστά. Δεν είναι καθόλου τίμια πράγματα όλες αυτές οι φροντίδες. Οι Τούρκοι μονάχα κλειδώνουμε στα σπίτια τις γυναίκες. Και εμείς δεν είμαστε Τούρκοι. Η τιμή μας, κύριε, ξέρει να φυλάγεται μοναχή της.
3: Oh.
1: Και να είστε βέβαιος πως η αυστηρότητα δεν χρησιμεύει σε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν βάλουμε μια πονηριά μέσα στο μυαλουδάκι μας, τότε και ο πιο έξυπνος άντρας γίνεται ζώος στη στιγμή. Όλες αυτές οι προφυλάξεις είναι τρελοκαμώματα. Το καλύτερο είναι, μα την αλήθεια, να έχει κανείς εμπιστοσύνη σε εμάς. Και όχι να μας γίνεται φόρτωμα, γιατί. Έτσι πέφτει μοναχός μες στο στόμα του λύκου.
3: Ναι.
1: Είναι σαν να μας πρόχνετε στην αμαρτία με το να θέλετε καλά και σώνει να μας φυλάξετε από δάχτυ. Και μα το Θεό, αν είχα εγώ έναν άντρα τόσο φοβιτσιάρη σαν και εσάς, θα νιώθα χωρίς άλλο μια μεγάλη επιθυμία να τον απατήσω.
0: Μπράβο!
3: Ιδού σοφέ διδάσκαλε τα κατορθώματά σου. Και όταν έχεις όλα αυτά χωρίς καμιά συγκίνηση...
4: Είναι αλήθεια ότι βιάζεται λίγο να πει τη γνώμη της η Λιζέτα.
3: Ναι, βιάζεται.
4: Ωστόσο, αδερφέ μου, έχει κάποιο δίκιο.
3: Πώς.
4: Οι γυναίκες θέλουν πάντα λίγη ελευθερία. Οι κλειδαριές και οι αλυσίδες, η δυσπιστία και τα μαλώματα είναι ο χειρότερος τρόπος για να τις κρατάει κανείς τον ίσιο δρόμο. Μόνες πρέπει να νιώθουν την ανάγκη να είναι τίμιες. Και βρίσκω πως δεν υπάρχει τίποτα πιο περίεργο στον κόσμο από μια γυναίκα που με το ζόρι κάθεται φρόνημα.
0: Σωστά.
4: Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να προσπαθούμε την καρδιά τους πρώτα απ' όλα να κερδίσουμε. Και να σου πω την αλήθεια, αν είχα εγώ μια γυναίκα πονηρή και ελαφρόμυαλη, θα την έδιωχνα χίλιες φορές παρά να την εδέσω και να την κλειδώσω.
3: Λοιπόν, όλα αυτά είναι παραμύθια και τα ακούω, Βέρεσε.
4: Έστω. Πάντως, δεν πάω να πιστεύω ότι μόνο με το χαμόγελο στο στόμα πρέπει να συμβουλεύουμε τους νέους ανθρώπους και να διορθώνουμε τα σφαλματά τους και όχι να παρουσιάζουμε στα μάτια τους την αρετή σαν τέρας κακομούτσινο. Η ανατροφή που έδωσα της Λεωνόρας τη ρίχτηκε ολότελα στην αρχή τούτη. Δεν θέλησα ποτέ να της στερήσω την ελευθερία της. Ποτέ δεν της αρνήθηκα το παραμικρό και δόξα τω Θεώ δεν το έχω μετανιώσει ακόμα. Δεν την επόδισα ποτέ να πάει ούτε σε χορούς, ούτε σε διασκεδάσεις, ούτε σε θέατρα, γιατί βρίσκω πως όλα αυτά είναι κατάλληλα για να μορφώσουν το πνεύμα και, μα την πίστη μου, το σχολείο της κοινωνίας είναι το καλύτερο απ' όλα. Σ' αυτό οι νέοι μαθαίνουν πολλά και χρήσιμα πράγματα που δεν θα μπορούσαν να τα μάθουν κι αν ακόμα διάβαζαν όλα τα βιβλία του κόσμου. Η Λεωνόρα είναι λίγο κοκέτα. Της αρέσει να ξοδεύει για τουαλέτες, ασπρόρουχα, φιόγκους, κορδέλες και ένα σωρό άλλα στολίδια. Τι τα θέλεις, αδερφέ μου, φροντίζω πάντα να της είμαι ευχάριστος, κάνοντας όλα της τα καπρίτσια. Και νομίζω μάλιστα πως ένα κορίτσι από σπίτι πρέπει να είναι πάντοτε περιποιημένο, όταν βέβαια οι γονείς ή οι οικειδαιμόνες έχουν το απαιτούμενο χρήμα.
0: Ασφαλώς.
4: Ο πατέρας της μου την εμπιστεύτηκε, δίνοντάς μου το δικαίωμα να την κάνω γυναίκα μου. Εγώ όμως δεν έχω σκοπό να φερθώ σαν τύραννος. Ξέρω πολύ καλά πως δεν ταιριάζουν μες στα χρόνια. Γι' αυτό και της δίνω απόλυτη ελευθερία να διαλέξει. Αν νομίζει ότι η στοργική αφοσίωσή μου, καθώς και οι 3.000 σόλδια εισόδημα που έχω, μπορούν για ένα τέτοιο γάμο να αποκαταστήσουν τη διαφορά της ηλικίας, τότε ας με παντρευτεί. Αν όχι, ας διαλέξει αλλού, ίσως και βρει καλύτερη τύχη. Μόλο που την αγαπώ πολύ, προτιμώ χίλιες φορές να πάρει κάποιον άλλον, παρά να την εσύρω στο βωμό του γάμου, χωρίς και η ίδια να το θέλει.
5: Τι γλυκανάλατος που είναι, ολομέλη και ζάχαρη.
4: Τέλος πάντων, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Και χωρίς να θέλω να το καυχηθώ, χαίρομαι που δεν είναι αλλιώτικος.
3: Καλά. Και θα ρίξει πως θα μπορέσει να ξεχάσει τις παλιές συνήθειές της όταν χρειαστεί και να αλλάξει τη ζωή της έτσι μονομιάς.
4: Και γιατί να την αλλάξει.
3: Γιατί.
4: Ναι, γιατί.
5: Ξέρω εγώ.
4: Με τη ζωή που κάνει τώρα, βλέπεις να θίγεται κανενός η αξιοπρέπεια.
3: Πώς. Αν παντρευτείτε, θα μπορεί να έχει τις ίδιες ελευθερίες.
4: Γιατί όχι.
3: Και θα είσαι μαζί της το ίδιο μαλακός και μελιστάλαχτος, έτσι που να της αφήνεις κορδέλες, φιόγκους και τα ρέστα.
4: Χωρίς άλλο.
3: Και θα μπορεί και τότε να πηγαίνει σε χορούς και διασκεδάσει.
4: Μα φυσικά.
3: Και θα έρχονται όπως τώρα με στο σπίτι σου διάφοροι λιμοκοντόροι.
4: Αλλά.
3: Που θα γλεντοκοπάνε με χορούς και παιχνιδάκια.
4: Ακριβώς.
3: Και που θα κάνουν στη γυναίκα σου και τα γλυκά ματάκια.
4: Μπορεί και αυτό.
3: Δεν μου λες. Μπας και είσαι μεθυσμένος.
4: Όχι, καθόλου.
3: Τότε, αδερφέ μου, είσαι ένας θεότρελος και ξαναμουραμένος παλιόγερος. Και εσύ, Ισαβέλα, πήγαινε μέσα γρήγορα να μην ακούσω αυτές τις ατιμίες. Μέσα, γρήγορα.
4: Θέλω για κάθε ζήτημα να έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη γυναίκα μου. Αυτό είναι το πιο σωστό κατά τη γνώμη μου και αυτό θα κάνω πάντα.
5: Πόσο θα χαρώ τη μέρα που θα τον εδώ με κέρατα.
4: Να σου πω, δεν ξέρω ποιο είναι το ριζικό μου. Εσύ όμως προβλέπω ότι αργά ή γρήγορα εκεί θα καταλήξεις. Γιατί με τον τρόπο σου κάνεις ό,τι χρειάζεται.
3: Καλά. Καλά, γέρο ξεκουτιάρι μου, γέλα όσο θέλεις τώρα και τα ξαναλέμε πάλι.
0: Α, δεν θα του είναι και πολύ δυσάρεστα αυτά που θα έχετε να ξαναπείτε. Γιατί αν είναι γραφτό να μας ενώσουν τα δεσμά του γάμου, τότε να είστε βέβαιος, θα μπορέσω μια χαρά να προφυλάξω την τιμή και την υπόλοιψή του. Και αυτό γιατί δεν σας μοιάζει. Αν σας έμοιαζε, δεν θα μπορούσα να εγγυηθώ για τίποτα.
1: Ούτε κι εγώ.
3: Σκασμός εσύ, βρωμόγλωσσα.
4: Εσύ φταίς, αδερφέ μου. Και τώρα φεύγω και σε χαιρετώ. Φρόντισε να αλλάξεις διάθεση και μην ξεχνάς, σου το λέω για τελευταία φορά, ότι ποτέ δεν πρέπει να περιορίζουμε τις γυναίκες. Είμαι δούλος σου.
3: Εγώ δεν είμαι δούλος σου. Οικογένεια να σου πετύχει, Όλοι τους φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ένας κομψευόμενος γεροπαλαβός, μια αδιάντροπη κυράτσα όλο κοκεταρία, υπηρέτες ξετσίποτοι. Τούτοι ωραία μάτια μου είναι χαμένοι ανθρώποι. Γιατί και η σοφία του Θεού να μπαίνε μες στο σπίτι τους για να το συμμαζέψει, δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα, είμαι σίγουρος. Και ακόμα θα είχαν και το μυαλό με αυτούς. Η Ισαβέλα, υπάρχει φόβος να ξεχάσει όλες τις καλές ορμήνιες μου κάνοντας συντροφιά με τέτοια υποκείμενα. Και για να μην τύχει συμφορά, θα την επάω σε λίγες μέρες στην εξοχή, τάχα, για να αλλάξει τον αέρα της.

0: Έργαστε, έργαστε! Να το σολισσασμένος κηδεμόνας ακινής που η ομορφιά της μπαίχει σκλάβο.
1: Τέλος πάντων είναι φοβερό πράγμα η σημερινή διαφθορά.
0: Πρέπει να γνωριστώ με αυτό το τέρας.
1: Αντί να βασιλεύει παντού η αυστηρότητα εκείνη που κράταγε τόσο ψηλά την τιμή των παλιών σπιτιών, βλέπει κανείς στην εποχή μας νέους και νέες να γυρνούν ελεύθερα στους δρόμους και να μην κάνουν άλλη δουλειά.
0: Δούλος σας.
2: Τι?
0: Το ζώο. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτόν χαιρετάνε.
2: Θα έχει αλλού την προσοχή του. Ας περάσουμε από το άλλο μέρος.
1: Το πήρα απόφαση. Θα την πάω στην εξοχή. Οι μεγάλες πολιτείες σαν το Παρίσι είναι πάντοτε επικίνδυνες για τα κορίτσια.
0: Πρέπει να βρεθεί τρόπος για να μπορώ να μπαίνω μέσα στο σπίτι του.
1: Ναι, μου φάνηκε σαν να μιλούσε κάποιος. Στα δάση, στα βουνά, εκεί στον καθαρό αέρα, οι προστιχές του κόσμου είναι άγνωστες ολότελα.
2: Πηγαίνετε κοντά του.
1: Πώς? Μα τα αυτιά μου φαίνεται βουίζουν. Μα, εκεί κάτω, οι γυναίκες ασχολούνται μοναχά.
0: Χαιρετώ, εξοχότατε.
1: Τι έπαθε τούτος εδώ?
2: Πλησιάστε ακόμα.
1: Εκεί. Κανένας ενοχλητικός δεν έρχεται
0: να... Δούλος σας.
1: Μα τι διάβολο.
2: Καλημέρα σας.
1: Κι άλλος από εδώ. Τι καπελιές είναι τούτες.
0: Σας διακόπτω ίσως, κύριε.
1: Ίσως, κύριε.
0: Λυπούμαι πάρα πολύ γι' αυτό και σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά η τιμή της γνωριμίας σας, κύριε, θα ήταν για μένα μια τόσο μεγάλη χαρά που μόλις σας είδα ένιωσα μια αβάσταχτη επιθυμία και τόλμησα να σας χαιρετήσω.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Για να σας δηλώσω, μα χωρίς καμιά προσποίηση, ότι είμαι όλο στη διάθεσή σας.
1: Το πιστεύω.
0: Έχω την ευτυχία να είμαι γειτονά σας και δοξάζω τον ουρανό για αυτήν την εξαιρετική εύνοια που μου δείχνει.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά κύριε, έχετε μάθει τα τελευταία νέα της αυλής?
1: Τα νέα της αυλής δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
0: Πιθανόν. Πάντως υπάρχουν πολλοί που τα παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Δεν σκοπεύετε να παρευρεθείτε στις γιορτές που θα γίνουν σε λίγο με τη γέννηση του διαδόχου?
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το Παρίσι προσφέρει χίλιες χαρές και διασκεδάσεις που δεν μπορεί κανείς να τις έβρει πουθενά αλλού. Οι επαρχίες είναι πάντα μονότονες, πληκτικές. Με τι περνάτε τον καιρό σας?
1: Με τις δουλειές μου.
0: Το μυαλό θέλει πάντα λίγη ξεκούραση, γιατί συχνά υποκύπτει κάτω από το βάρος των σοβαρών απασχολήσεων. Τι κάνετε τα βράδια πρωτού ύπνου?
1: Ό,τι μου αρέσει.
0: Χωρίς άλλο. Αυτό είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Η απάντησή σας είναι σωστή, γιατί η λογική θέλει να κάνουμε πάντα εκείνο που μας αρέσει. Αν δεν το ξέρω ότι είστε πολύ απασχολημένος με τις υποθέσεις σας, θα ερχόμουν τα βραδάκια πότε-πότε να σας κάνω συντροφιά.
1: Δούλος σας, κύριε.
0: Πώς σου φαίνεται αυτός ο αγριάνθρωπος?
2: Όχι πολύ περιποιητικός, μα ούτε και πολύ έξυπνος. Είναι λίγο απότομος και αυτό είναι το μόνο του κακό.
0: Πάω να σκάσω.
2: Και γιατί?
0: Γιατί, με ρωτάς γιατί? Λίγο το έχεις να βλέπω τη γυναίκα που αγαπώ στα χέρια ενός μαντρόσκυλου, που ούτε για μια στιγμή δεν την αφήνει από κοντά του.
2: Μα αυτό ίσα πρέπει να σας δίνει κουράγιο. Μάθετε ότι μια γυναίκα που την περιορίζουν είναι μισοκερδισμένη από την αρχή. Και ότι οι πατεράδες και οι σύζυγοι δεν κάνουν άλλο τίποτα με τις πολλές φροντίδες τους παρά να βοηθούν τους εραστάς των γυναικών ή των παιδιών τους. Είναι αλήθεια πως δεν έχω και πολύ ταλέντο για εραστής. Και από φυσικού μου δεν είμαι διόλου γαλαντόμος στις γυναίκες. Όμως έχω την πείρα. Γιατί δούλεψα μέχρι σήμερα κοντά σε καμιά εικοσαριά νέους κυρίους πολύ επιτίδιους στις γυναικοδουλειές. Λοιπόν, σας βεβαιώνω πως η μεγαλύτερη χαρά αυτών των ανθρώπων ήταν να μπλέκουν με τις γυναίκες κατσυζύγων στριμμένων και γκρινιάριδων, από αυτούς που ούτε μισό λεπτό μονάχοι δεν αφήνουν τη συμβία τους και την κρατάνε μαντρωμένη μες στο σπίτι, τρέμοντας μπας και τους κάνει απιστία. Και είναι στα αλήθεια πολύ ευκολότερο να ρίξει κανείς στάχτη στα μάτια ενός συζύγου φοβιτσιάρη, παρά να κατακτήσει μια γυναίκα αφύλακτη ολότελα. Με λίγα λόγια, δεν πρέπει να στενοχωριέστε για τη στραβοκεφαλιά του φίλου μας. Κάντε λίγη υπομονή και σίγουρα θα την κερδίσετε την Ισαβέλα σας.
0: Μα είναι τρεις μήνες τώρα που σαν τρελός την αγαπώ και ακόμα δεν κατόρθωσα να βρω την ευκαιρία να της πω ένα λόγο.
2: Αχ, ο έρωτας βοηθάει τους ανθρώπους να κατεβάζουν ιδέες. Εσείς όμως τίποτα δεν μπορείτε να σκαρώσετε. Κρίμα, αν ήμουν εγώ.
0: Μα τι θα έκανες, αφού ποτέ δεν την αφήνει να βγει μοναχή της έξω και αφού εκεί μέσα δεν υπάρχει ούτε ένας υπηρέτης που να μπορεί να σε βοηθήσει.
2: Λέτε, δεν το έχει καταλάβει ακόμα πως την αγαπάτε?
0: Και μήπως ξέρω αν το έχει καταλάβει. Όπου και αν την οδήγησε ως τώρα αυτό το κτίνος, εγώ την ακολούθησα παντού σαν σκιά, ρίχνοντάς της πότε-πότε ματιές που είμαι σίγουρος πολλά μαρτυρούσαν. Μα ποιος μπορεί να μου το πει, αν ένιωσε η αγαπημένη μου τη γλώσσα των ματιών?
2: Η γλώσσα αυτή είναι σκοτεινή πολλές φορές, όταν δεν την ακολουθεί ένα γλυκόλογο ή ένα μπιλιετάκι.
0: Πώς να γλιτώσω, Θεέ μου, από αυτό το μαρτύριο? Πες μου εσύ έναν τρόπο.
2: Χρειάζεται συλλογή. Πάμε στο σπίτι να τα πούμε καλύτερα. Με την ησυχία μας.

0: Ησύχασε, ησύχασε. Κατάλαβε για ποιον μου λες. Ξέρω ποιος είναι αυτός ο Αφθάδης και που κάθεται.
1: Θεέ μου, βοήθησε τα σχέδια μιας άδολης αγάπης.
0: Βαλέριος, είπε Σταρό, πως είναι το όνομά του, ε?
1: Ναι.
0: Καλά, καλά. Μην είναι ήσυχη. Άφησέ με να τον εσυγυρίσω όπως του πρέπει.
1: Είναι επικίνδυνο στα αλήθεια το παιχνίδι αυτό και δεν ταιριάζει σε μια φρόνιμη κοπέλα. Όμως και η βία που μεταχειρίζεται αυτός ο άνθρωπος είναι θαρώ αρκετή να με δικαιολογήσει.

0: Ας μη χάνουμε καιρό. Α, εδώ είναι. Όλα! Όλα! Δεν είναι εδώ κανένας! Τώρα καταλαβαίνω γιατί πριν από λίγο ερχόνταν έτσι ευγενικά να με ρωτήσει ο Μασκαράς τι κάνω και τι όχι μες στο σπίτι μου. Μα θα του δείξω εγώ. Ωχ, με σκότωσες. Τραβομάρα, έχεις βόηθη, θεόστραβο.
1: Λυπούμε, λυπούμε πολύ, κύριε.
0: Εσάς ζητώ.
1: Εμένα, κύριε.
0: Ναι, ναι, Βαλέριος, δεν είναι το όνομά σας?
1: Μάλιστα.
0: Έρχομαι να σας μιλήσω, αλλά αυτό δεν σας ενοχλεί?
1: Θα ήμουν ευτυχής αν υπήρχε τρόπος να σας φανώ χρήσιμος οτιδήποτε.
0: Όχι, δεν πρόκειται γι' αυτό. Εγώ ίσα-ίσα θέλω να σας φανώ χρήσιμος, δίνοντάς σας μια καλή συμβουλή. Άλλωστε, γι' αυτό έρχομαι στο σπίτι σας.
1: Στο σπίτι μου, κύριε.
0: Ναι, ναι, γιατί σας φαίνεται παράξενο.
1: Μου φαίνεται πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Είμαι κατενθουσιασμένος για τη μεγάλη, την ασύγκριτη χαρά που προξενεί σε μένα η τιμή της επισκέψεώς σας.
0: Να σας αφήσουμε, σας παρακαλώ, αυτές τις τιμές τώρα κατά μέρος.
1: Μα ορίστε, ορίστε, περάστε μέσα.
0: Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται.
1: Μα κύριε.
0: Είναι περιττό.
1: Θα με υποχρεώσετε.
0: Ω Θεέ μου.
1: Μα σας οικετεύω.
0: Και εγώ σας δηλώνω πως δεν κάνω βήμα.
1: Τέλος πάντων, αφού επιμένετε, φέρτε γρήγορα ένα κάθισμα για τον κύριο.
0: Θέλω να μείνω ορθός.
1: Α, όχι. Όχι. Αυτό είναι αδύνατο. Δεν μου επιτρέπετε να σας φανώ με τέτοιο τρόπο.
0: Ό,τι φρικτό βασανιστήριο.
1: Μα είναι προσβολή ασυγχώρητη.
0: Η πιο μεγάλη προσβολή είναι που δεν με αφήνετε να σας μιλήσω.
1: Είμαι πρόθυμος να σας ακούσω.
0: Για πέστε μου, το ξέρετε πως είμαι ο κηδεμόνας κάποιας νόστιμης μελαχρινούλας που τη λένε Ισαβέλα και που μένει εδώ πιο κάτω?
1: Μάλιστα.
0: Αφού το ξέρετε, δεν σας το λέω για να το μάθετε. Αλλά ξέρετε ότι ενδιαφέρομαι και κάπως διαφορετικά για την κοπέλα αυτή, όχι μόνο σαν κηδεμόνας. Με λίγο λόγια, το ξέρετε ότι είναι προορισμένη να γίνει γυναίκα μου?
1: Όχι.
0: Όχι, λοιπόν αυτό σας το λέω για να το μάθετε. Και φροντίστε, σας παρακαλώ, από εδώ και μπρος να μην την ενοχλήσετε άλλο πια με τα γλυκά ματάκια που της κάνατε ως τώρα.
1: Ποιος, εγώ, κύριε?
0: Ναι, εσείς, κύριε. Δεν πιστεύω να μην καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
2: Ποιος σας έδωσε τέτοιες πληροφορίες για τον κύριό μου?
0: Άνθρωποι στους οποίους μπορεί να έχει κανείς κάποια εμπιστοσύνη.
2: Μα συγκεκριμένος.
0: Ισαβέλα!
1: Ισαβέλα!
0: Ισαβέλα, μάλιστα. Είστε ευχαριστημένος. Βλέπετε, με αγαπά από μικρή και σαν τίμιο κορίτσι που είναι, μου τα εμπιστεύτηκε όλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και με έστειλε ακόμα να σας δηλώσω ότι από τον καιρό που αρχίσατε να την παρακολουθείτε συστηματικά ως τη στιγμή ετούτη, μπόρεσε πολύ εύκολα να καταλάβει το νόημα που είχαν οι ματιές σας. Ότι οι κρυφοί σας πόθοι που πολλοί την προσβάλλουν, της είναι αρκετά γνωστοί. Και ότι δεν χρειάζεται πια να καταβάλλετε ακόπους για να της δώσετε κι άλλα σημάδια της άνομης αγάπης σας.
1: Εκείνη, είπατε, σας έστειλε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, η ίδια εκείνη με έστειλε να σας τα πω όλα αυτά έτσι όπως σας τα είπα. Ήθελε πολύ να σας τα ψάλει από καιρό, αλλά δεν έβρισε το κατάλληλο πρόσωπο. Στο τέλος, επειδή πια δεν μπορούσε άλλο να βαστάξει, πήρε την απόφαση να με παρακαλέσει να έρθω να σας βρω εγώ ο ίδιος, για να σας δώσω να καταλάβετε πως η καρδιά της είναι σε μένα δοσμένη ολότερα. Πως αρκετά τόσον καιρό αληθωρήσετε το μάτι σας, και πως αν είχατε μες στο κεφάλι λίγο μια λουδάκι πιο πολύ από όσο έχετε, θα ψάχνατε από καιρό να βρείτε μια άλλη απασχόληση. Αυτά είχα να σας πω.
1: Εσύ τι λες για αυτή την περιπέτεια?
2: Λέω πως αυτή η περιπέτεια δεν είναι και τόσο δυσάρεστη για σας. Κάποιο μυστήριο πολύ λεπτό κρύβεται στο μαντάτο που μας έφερε αυτός ο βλάκας. Και όλα ως τώρα δείχνουν ότι η ομορφωνιά μας δεν πολύ στενοχωριέται με το κόρτε που της κάνετε.
1: Το λες μυστήριο αυτό? Πού?
0: Τάχασε ο δύστυχος, τάχασε. Είδες για πότε συμμαζεύεται? Πώς φαίνεται στο πρόσωπό του η ταραχή? Δεν τα περίμενε τέτοια μαντάτα δίχως άλλο. Ω, αυτή η Ισαβέλα, τι φρόνιμο κορίτσι. Η αρετή έχει θρονιάσει για καλά μες την καρδιά της. Και βέβαια, για να προσβάλλεται μόνο με τη ματιά ενός νέου, ας είναι καλά η ανατροφή που πήρε, η ανατροφή που αρχίζει τώρα πια να δίνει τους καρπούς της.

0: Φοβάμαι ότι αυτός ο νέος στην παραφορά του πάθους του δεν ένιωσε το νόημα που κρυβόταν μέσα στο μήνυμά μου. Γι' αυτό θα δοκιμάσω ένα άλλο μέσο, πιο επικίνδυνο, που μιλά πιο σωστά.
1: Να με γύρισα!
0: Λοιπόν, τι κάνατε?
2: Α, σπουδαία πράγματα. Τον έβαλε και κάθεσε στα αυγά του μάνι-μάνι. Στην αρχή θέλησε να μου ταργηθεί ότι πονούσε το δοντάκι του για σένα. Μα μόλις του σερβίρισα το μήνυμά σου, έμεινε σαστισμένος κι άλαλος. Και τώρα είμαι σίγουρος δεν το έχει πια σκοπό να ξαναρχίσει.
0: Αχ, αν ξέρατε. Εγώ πολύ φοβάμαι το αντίθετο. Γιατί καθώς φαίνεται, μας ετοιμάζει ο άθλιος κι άλλες βρωμοδουλειές.
2: Τι θέλεις να πεις, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?
0: Κρατηθείτε καλά. Ακούστε και θα καταλάβετε. Δεν πέρασαν δύο λεπτά από την ώρα που είχατε φύγει, πριν λίγο, όταν, ανύποπτη καθώς ήμουνα, βγήκα στο παράθυρό μου για να πάρω λίγη δροσιά.
2: Ναι.
0: Ενώ καθόμουν αξένιαστη, βλέπω ξάφνου από τη γωνιά του δρόμου έναν άγνωστο να πλησιάζει βιαστικός και να μου ρίχνει από το παράθυρο.
2: Τι.
0: Ένα χρυσό κουτί δεμένο με ροζ κορδέλα.
2: Πώς?
0: Ένα γράμμα από το σενιόρ Βαλέριο, με τους χαιρετισμούς του, μου λέει, κάνοντάς μου μια βαθιά υπόκληση. Θέλησα αμέσως να του το ξαναπετάξω, όμως δεν πρόφτασα γιατί είχε εξαφανιστεί κιόλας από μπροστά μου.
2: Α, τον παλιάνθρωπο! Α, τον απατεώνα!
0: Και τώρα είναι καθήκον μου να στείλω πίσω κουτί και γράμμα σε αυτό τον εξωφρενικό εραστή.
2: Βεβαίως!
0: Όμως χρειάζομαι έναν άνθρωπο, γιατί, καταλαβαίνετε, δεν τολμώ να παρακαλέσω εσάς.
2: Μα τι λες, καλό μου κορίτσι. Εγώ ίσα ίσα χαίρομαι να βλέπω την εμπιστοσύνη και την αγάπη σου. Με υποχρεώνεις όσο δεν μπορώ να σου το πω. Και δέχομαι με τα χαράς να του το πάω ο ίδιος.
0: Λοιπόν, ορίστε, πάρτε το.
2: Φέτο, πολύ ωραία. Για να δούμε τι κουταμάρες γράφει.
0: Μη, για το Θεό! Μην το ανοίγετε!
2: Γιατί?
0: Θέλετε να νομίσει ότι εγώ το άνοιξα? Ποτέ ένα τίμιο κορίτσι δεν διαβάζει τα ερωτικά μπιλιέτα που λαβαίνει. Αλλιώς τι νόημα θα είχε η φρονιμάδα. Και πιστεύω πως σε μια τέτοια περίπτωση η περιέργεια είναι κάθε άλλο παρά φρονιμάδα. Λοιπόν, ας μην χάνουμε καιρό. Ας του το δώσουμε γοργά όπως είναι άθικτο, να δει καλύτερα την περιφρόνησή μου. Έπειτα με τον τρόπο αυτό, ελπίζω να απογοητευτεί ολότελα και να γλιτώσουμε επιτέλους από τις ανυπόφορες ενοχλήσεις του.
2: Μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχεις δίκιο. Είσαι ένα λογικό και φρόνιμο κορίτσι. Βλέπω ότι τα μαθήματα που σου δώσα δεν πήγανε χαμένα και ότι σου αξίζει τώρα πια να γίνεις γυναικούλα μου.
0: Ωστόσο, δεν θα το ήθελα να στενοχωρηθείτε. Το γράμμα είναι στα χέρια σας και αν επιμένετε, μπορείτε να το ανοίξετε.
2: Πα, τι είναι αυτά που λες? Να νομίσει πως το διαβάσαμε? Ποτέ! Περίμενε. Θα πάω τώρα δάρα του το πετάξω έτσι κατά μουτρά όπως είναι, και ύστερα θα ξανάρθω γρήγορα να σε καθησυχάσω.

0: Νιώθω τον εαυτό μου να κολυμπάει μέσα σε ωκεανούς ευτυχίας. Τι φρόνιμο, τι τίμιο, τι καλόγνωμο κορίτσι. Έχω μέσα στο σπίτι μου ένα θησαυρό ανεκτίμητο. Μια ερωτική ματιά, την ελέη προδοσία. Ένα τυποτένιο ραβασάκι της φαίνεται σαν το φρικτότερο κακούργημα και το γυρίζει πίσω στον αδιάντροπο που τόλμησε να της το γράψει. Με μένα, μ' ακούτε, με μένα τον ίδιον. Ήθελα να ξέρω αν η προκομμένη του αδερφού μου, η Λεωνόρα, θα έκανε το ίδιο. Τα κορίτσια με την πίστη μου γίνονται πάντα εκείνο που τα κάνουμε να γίνουν.
1: Τι επιθυμεί ο κύριος?
0: Να, πάρε του το δω και πήγαινε εδώ στον αφέντη σου. Πες του μην ξαναστείλει ερωτικά μπιλιέτα ούτε χρυσά κουτιά, γιατί δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Η Ισαβέλα έγινε έξω φρενών και μου το έδωσε να του το φέρω πίσω. Κοίτα, ούτε το άνοιξε καθόλου. Είναι καιρός πια να το πάρει απόφαση πως η κοπέλα αυτή έχει αλλού δοσμένη την καρδιά της.
1: Του το πηγαίνω αμέσως, κύριε.

0: Τι σου έδωσε αυτό το αγρίμι?
1: Το κουτί αυτό. Που έχει, λέει, μέσα ένα γράμμα. Που εσείς, λέει, το στείλατε στην Ισαβέλα. Που είναι, λέει, πολύ θυμωμένη μαζί σας. Και που γι' αυτό, λέει, σας το στείλε πίσω χωρίς να το ανοίξει. Ελάτε, ελάτε, διαβάστε γρήγορα. Μου πέρασε μια κωμική ιδέα από το νου. Θέλω να δω αν γελάστηκα.
0: Αυτό το γράμμα μου θα σας εκπλήξει χωρίς άλλο.
2: Τόσο για την τόλμη που χρειάστηκε να σας το στείλω, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο σας το έστειλα. Βρίσκομαι όμως σε μια θέση όπου δεν μπορώ πια να κρατήσω κανένα μέτρο. Η δικαιολογημένη φρίκη ενός αειδιαστικού γάμου που με απειλεί σε 6 μέρες με κάνει να τα ρυψοκινδυνέψω όλα. Σκέφτηκα πως ο μόνος τρόπος για να γλιτώσω από τον απέσιο κηδεμόνα και υποψήφιο σύζυγό μου είναι να διαλέξω εσάς. Ωστόσο, μην νομίσετε πως τα χρωστάτε όλα στην κακιά μου μοίρα. Μη θαρείτε δηλαδή πως αυτή η κατάσταση έγινε αιτία να νιώσω ερωτικά αισθήματα για εσάς. Όχι. Η δύσκολη θέση μου απλώς με αναγκάζει να εκδηλωθώ μια ώρα αρχίτερα και να αγνοήσω μερικούς κανόνες συμπεριφοράς φτιαγμένους για το φίλο μου. Από εσάς εξαρτάται να γίνω σε λίγο δική σας. Δώστε μου ένα σημάδι αληθινής αγάπης και έτσι θα μάθετε και την απόφαση που έχω παρμένη. Προπάντων όμως, μην ξεχνάτε πως ο καιρός βιάζει και ότι δύο νέοι που αγαπιούνται.
0: Πρέπει με δύο λόγια μόνο να μπορούν να μπαίνουν στα νοήματα ο ένας του αλλονού. Δική σας Ισαβέλα.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, είμαι έξυπνο παιδί. Από την αρχή το κατάλαβα πως εδώ μέσα κρυβόταν κάτι σαν αυτό που βρήκαμε πάνω κάτω. Όμως, αλήθεια, τι φανταζόσαστε ικανοί για τέτοιες πονηριές? Εγώ τουλάχιστον το ομολογώ πως δεν την περίμενα τόσο εξελιγμένη. Γιατί δεν ξέρει δά και λίγα πράγματα από ερωτικές επιχειρήσεις.
0: Όπως ο αξιολάτρευτο πλάσμα είναι, πως με μαγεύει με την ειλικρίνεια και την απλότητά της. Σήμερα είναι σίγουρο ότι την αγαπώ 10 φορές περισσότερο από χθες και νιώθω αληθινά την αρετή και την ασύγκριτη ομορφιά της να με κυριεύουν.
3: Ω, 3 και 4 φορές ευλογημένο μας είναι αυτό το βασιλικό διάταγμα που απαγορεύει την πολυτέλεια στα φορέματα των γυναικών. Οι σύζυγοι θα λαφρωθούν λίγο επιτέλους, γιατί οι γυναίκες αναγκαστικά θα βάλουν κάποιο φρένο στις παράλογες της απαιτήσεις. Α, πόση χάρη χρωστάω στο βασιλιά μας. Μάλιστα, ανέγραφε μαζί με τ' άλλα πως η κάθε γυναίκα οφείλει δια νόμου να είναι πιστή στον άντρα της και αφοσιωμένη, να τον υπηρετάει πρόθυμα και να τον εφροντίζει. Τότε δεν θα ήταν καλύτερη δουλειά στον κόσμο από το γάμο. Να το, το αγόρασα ξεπίτηδες για την Ισαβέλα. Θα την βάλω απόψε βράδυ να μου το διαβάσει και μόνη της μετά το δείπνο. Αυτό θα είναι μια διασκέδαση εξαιρετική.
1: Έρχεται το κορόιδο. Σκεφτείτε τι θα του πείτε.
3: Λοιπόν, κύριε με τα ξανθά μαλλιά, άλλη φορά θα στείλετε ερωτικές επιστολές. Φανταστήκατε πως η Ισαβέλα είναι σαν εκείνα τα κορίτσια που ξέρετε. Είδατε πως το δέχτηκε το γράμμα σας με το θαυμάσιο και ακριβό κουτί. Ακούστε, φίλε μου, μη σπαταλάτε άδικα τον καιρό σας. Μ' αγαπά. Είναι φρόνιμη, ο έρωσας την προσβάλλει. Βλέπετε, είναι απλούστατο.
0: Αλίμονο, κύριε, αλίμονο. Το έχω πια καταλάβει ο δυστυχής, ότι δεν υπάρχει τρόπος να κερδίσω την καρδιά της. Είδα τι έντονα αισθήματα έχει για σας, ώστε θα ήταν από εδώ και μπρος τρέλα σωστή εκ μέρους μου να συνεχίσω αυτόν τον άνισον αγώνα.
3: Σωστά, αυτό θα ήταν τρέλα.
0: Σας βεβαιώνω πως απ' την αρχή δεν θα άφηνα μες στην καρδιά μου να τραφεί αυτό το αίσθημα, αν ήξερα ότι θα βρισκόμουν αντιμέτωπος με έναν αντίζηλο της αξίας σας.
3: Το πιστεύω.
0: Τώρα πια δεν ελπίζω τίποτα. Γι' αυτό καταθέτω τα όπλα και αποσύρομαι.
3: Κάνετε πολύ καλά.
0: Ήταν μοιραίο, κύριε. Η υπεροχή σας είναι αναμφισβήτητη. Καταθλιπτική. Και είσαστε πρικισμένος από τη φύση με τόσα πολλά χαρίσματα που δικαιολογώ την Ισαβέλα απόλυτα για την εκλογή της. Και ούτε ζηλεύω διόλου για τα αισθήματα με τα οποία σας περιβάλλει, αφού η στοιχειώδης καλεσθησία και η λογική τα εμπνέουν.
3: Αυτό εννοείται.
0: Όλα λοιπόν έχουν πια τελειώσει. Μόνο σας εξορκίζω, και είναι η μόνη χάρη που σας ζητά ένας δυστυχισμένος εραστής, του οποίου την καρδιά, σεις κύριε, πλημμυρίζεται από θλίψη, σας εξορκίζω να πείτε στην Ισαβέλα ότι ο έρωτας που τώρα και 3 μήνες φλογίζει την καρδιά μου και που σήμερα χάνει πια κάθε ελπίδα να βρει ανταπόκριση, ήταν αγνός και τίμιος.
3: Καλά.
0: Ότι ονειρευόμουν πάντα να την κάνω δική μου και ότι αλίμονο αυτό το όνειρο το σκορπίσατε σεις κύριε, σεις που κρατάτε σκλαβωμένη την καρδιά της.
3: Ναι, βέβαια.
0: Ακόμα να της πείτε ότι ποτέ δεν θα ξεχάσω ούτε για μια στιγμή την όψη της, ότι όποια κι αν θα είναι η μοίρα μου, εγώ θα τη λατρεύω σαν θεά ως την τελευταία μου πνοή. Και τέλος, πέστε της ότι αν υπάρχει κάτι που με εμποδίζει να της φανερώσω διάπλατα τον έρωτά μου, αυτό είναι ο σεβασμός που νιώθω για τις αρετές σας τις ασύγκριτες.
3: Α, αρχίσατε, βλέπω, να λογικεύεστε. Θα πάω τώρα αμέσως να τα πω στην Ισαβέλα όλα αυτά εκ μέρους σας, γιατί είμαι σίγουρος πολύ θα ευχαριστηθεί να μάθει πως το πήρατε πια απόφαση να μην την ξαναενοχλήσετε. Όμως ακούστε με, φροντίστε αυτή η ιδέα να σας φύγει όλος διόλο από το κεφάλι. Θα είναι καλύτερα έτσι. Τον ελυπάμαι αληθινά το αντίστοιχο, γιατί στο βάθος δεν είναι κακός. Μα ποιος του φταίει, ποιος του πρέπει να τα βάλει με μένα. Χαίρετε, κύριε.

0: Λοιπόν, μικρούλα μου, τα βάσανά σου τέλειωσαν.
1: Πείτε μου, ανυπομονώ να μάθω.
0: Ναι, ο Μορφωνιός ακόμα δεν στήρθε από την ταραχή που πήρε ο Δόλιος αν του δώσανε το γράμμα του και είδε πως ούτε τάγκηξες καθόλου. Τώρα πια δεν ελπίζει τίποτα, όπως μου είπε. Γι' αυτό καταθέτει τα όπλα και αποσύρεται. Μόνο με παρακάλεσε θερμά να σου πω ότι ο έρωτας που τώρα και τρεις μήνες φλογίζει την καρδιά του και που σήμερα χάνει πια κάθε ελπίδα να βρει ανταπόκριση ήταν αγνώστη και τίμιος. Ότι ονειρευόταν πάντα να σε κάνει δική του, αλλά ότι αυτό το όνειρο το σκόρπισα εγώ που κρατάω σκλαβωμένη την καρδιά σου. Ότι ποτέ δεν θα ξεχάσει ούτε για μια στιγμή την όψη σου. Ότι όποια ήταν θα είναι η μοίρα του, αυτό θα σε λατρεύει σαν θεά, ως την τελευταία του πνοή. Και τέλος, μου είπε ότι αν υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει να σου φανερώσει διάπλατα τον έρωτά του, αυτό είναι ο σεβασμός που νιώθει για τις αρετές μου, τις ασύγκριτες. Ακριβώς έτσι μου τα είπε. Και να σου πω, μου φαίνεται σαν τίμιο παλικάρι που του αξίζει κάποια συμπόνια. Γιατί όσο και να είναι, σε αγαπάω, δυστυχής και υποφέρει.
1: Τα μάτια του δεν ξεγελούν. Η λάμψη του πάντα μου το έλεγε πως μ' αγαπάς, τα αλήθεια.
0: Ναι, τι λες.
1: Λέω πως. Πως μου κάνει κακό να σας βλέπω έτσι να λυπάστε έναν άνθρωπο που μισώ μέχρι θανάτου. Και αν μ' αγαπούσατε αληθινά όσο λέτε, θα βλέπατε καλύτερα πόσο προσβλητικές είναι για μένα οι επιθέσεις του.
0: Ναι, αλλά ο καημένος δεν ήξερε τα αισθήματά σου για μένα. Γι' αυτό σου λέω όταν λυπάμαι. Και μια που οι προθέσεις του ήταν...
1: Οι προθέσεις του. Δεν μου λέτε. Μήπως είναι από καλή του πρόθεση που θέλει να με κλέψει.
0: Τι?
1: Ναι, να με κλέψει. Αν ήταν τίμιος άνθρωπος, θα το έβαζε ποτέ στο νου του να μ' αρπάξει από τα χέρια σας για να με κάνει θέλοντας και μη γυναίκα του.
0: Θέλω.
1: Και μήπως θα μπορούσα πια να ζήσω ύστερα από μια τέτοια προσβολή.
0: Τι είναι αυτά που μου λες.
1: Μάλιστα. Έμαθα πως αυτός ο αδιάνθρωπος σχεδιάζει μια απαγωγή εις βάρος μου. Και απορώ πως μπόρεσε να μάθει ότι κανονίσατε να παντρευτούμε το πολύ σε μια εβδομάδα. Αφού ούτε εγώ δεν το ήξερα ως χθες, όταν εσείς ο ίδιος μου το είπατε. Θέλει λοιπόν ο κύριος να σας προλάβει. Να, αυτό είναι όλο.
0: Μπαμπα, δε βαριέσαι. Μην ακούς τι λένε.
1: Α, με συγχωρείτε. Μου το είπε ένας πολύ έντιμος άνθρωπος που.
0: Κάνει λάθος! Είναι πολύ αστείο με την αλήθεια.
1: Λοιπόν, δεν φταίει κανένας για όλα αυτά παρά μονάχα εσείς. Αν είχατε φανεί σε αυτό το υποκείμενο λιγότερο ευγενικός και του τα είχατε ψάλει για καλά από την αρχή, τώρα θα σας φοβότανε και σίγουρα θα καθόταν στα αυγά του. Και αν θέλετε να ξέρετε, από τη μέρα που μου έστειλε εκείνο το γράμμα, έλεγε πως θα με κλέψει. Γιατί νομίζει ο κουτός ότι κι εγώ τον αγαπώ. Νομίζει τάχα ότι δεν σας θέλω, μόνο που ο κόσμος πιστεύει το αντίθετο. Και ότι καθώς λέει, θα τον άφηνε ευχαρίστως να με πάρει από κοντά σας.
0: Δεν είναι τρελός.
1: Φαίνεται ξέρει να υποκρίνεται, αφού όπως βλέπω μπόρεσε να σας παραπλανήσει. Πιστέψτε με, σας γελάω ο άθλιος με την ευγένεια και τα καθώς πρέπει καμώματα. Αχ, Θεέ μου, πόσο δυστυχισμένη είμαι. Δεν μπορεί πια ένα κορίτσι να φυλάξει την αξιοπρέπεια και την υπόλοιψή του. Δεν είναι τρόπος, Θεέ μου, να γλιτώσω από τις προσβολές ενός αυτάδη που έχει το θράσος έπειτα από τόσα και τόσα να θέλει σώνη και καλά ο αθεόφοβος να αφήσω εσάς και να πάρω αυτόν.
0: Μα μπορεί ποτέ, μικρούλα μου, να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Έλα, ησύχασε, μη φοβάσαι τίποτα.
1: Εγώ μια φορά σας το λέω. Αν δεν αφήσετε την οργή σας να ξεσπάσει υποχρεώνοντας αυτόν τον άνθρωπο να ξεκόψει οριστικά, με άλλα λόγια, αν ως αύριο δεν με απαλλάξετε μια για πάντα από τις αυτάδειές του, θα πάψω πια να σας μιλώ για αυτό το ζήτημα και να στενοχωριέμαι και τότε. Ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει.
0: Έλα, ησύχασε, μη θυμώνεις έτσι. Ησύχασε, γυναικούλα μου, ησύχασε και μη σε νοιάζει. Πάω να τον έβρω και να του τα πω από την καλή του μασκαρά.
1: Πέστε του, μην τολμήσει πάλι να αρνηθεί τα σχέδιά του, γιατί τα έμαθα από πρόσωπα αξιόπιστα. Και ότι τώρα πια που ξέρω τους σκοπούς του, όχι μόνο δεν φοβάμαι μη με κλέψει, μα και τον προκαλώ για να το κάνει.
0: Μπράβο.
1: Πέστε του, μην ξοδεύει τον καιρό του άσκοπα, μια και έχει καταλάβει τα αισθήματά μου. Και προπαντός, μην περιμένει να του λένε δύο φορές το ίδιο πράγμα. Αν θέλει να μην γίνει η αιτία συμφοράς.
0: Έννοια σου, θα του πω ό,τι χρειάζεται.
1: Όμως, με ύφος που να δείχνει πως η καρδιά μου του μιλεί.
0: Μα ναι, Χρυσούλη μου, δεν θα ξεχάσω τίποτα από όσα μου είπες.
1: Πηγαίνετε γρήγορα. Μην αργήσετε. Αλίμονο, μου είναι αδύνατο να κάνω μια στιγμή χωρίς τη συντροφιά σας.
0: Ησύχασε, κουκλίτσα μου, δεν θα αργήσω καθόλου. Έχετε δει ποτέ σας, πέστε μου, πιο φρόνιμο κορίτσι. Τι ευτυχισμένος που είμαι. Πόσο χαίρομαι που βρήκα μια γυναίκα όπως την ήθελα. Να, έτσι θα έπρεπε να είναι φτιαγμένες όλες. Κι όχι σε μερικές ξαδιάντροπες κοκέτες που γυρνούν μπογιατισμένες μες στους δρόμους και που εξαιτίας τους ο κόσμος δείχνει με το δάχτυλο τους έντιμους συζύγους.

0: κύριε απαγωγέα!
1: Ιστί οφείλω την τιμή.
0: Ιστάς βλακίες σας.
2: Πώς?
0: Ελάτε, ελάτε τώρα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να σας πω. Σας είχα για πιο φρόνιμο με την αλήθεια. Με κάνατε να πιστέψω με τα ευγενικά και πολύ υποχρεωτικά σας ψέματα ότι είχατε ολότερα ξεγράψει από το μυαλό την Ισαβέλα. Και ξαφνικά μαθαίνω ότι εξακολουθείτε να ελπίζετε. Σας φέρθηκα ως εδώ ευγενικά όπως είδατε. Μα θα με κάνετε στο τέλος να ξεσπάσω. Γιατί βλέπω δεν παίρνετε από καλούς τρόπους. Δεν μου λέτε. Δεν ντρέπεστε καθόλου εσείς, ένας νέος καθώς πρέπει, να βάζετε στο νου σας τέτοια παλιοπράματα? Να σκαρώνετε σχέδια απαγωγής εις βάρος μιας ευγενικιάς και τίμιας κόρης, θέλοντας έτσι να εμποδίσετε ένα γάμο που είναι για αυτήν η μόνη ευτυχία?
1: Μα ποιος σας είπε ένα τέτοιο πράγμα, κύριε?
0: Ναι, ναι, ας αφήσουμε κατά μέρος την υποκρισία, κύριε. Η Ισαβέλα μου τα είπε. Και με έστειλε να σας πω για τελευταία φορά ότι η καρδιά της που μου ανήκει και το ξέρετε, δεν μπορεί άλλο να υποφέρει τις αφθαδιές σας. Αφού αρκετά τόσο καιρό σας άφησε να δείτε ποια είναι η εκλογή της. Ότι θα προτιμούσε να πεθάνει πιο καλά παρά να παντρευτεί εκείνον που τη φέρετε έτσι πρόστιχα, και ότι θα είναι τρομερά τα αποτελέσματα όλη αυτή τη ιστορία αν δεν φροντίσετε γοργά, χωρίς καμιά αναμονή, να δώσετε ένα τέλος.
1: Αν τα έχει πει στα αλήθεια όσα ακούω, τότε κύριε, ομολογώ ότι είμαι ολότελα νικημένος. Τα λόγια της αυτά που είναι τόσο ξεκάθαρα δίνουν οριστικά ένα τέλος στην υπόθεση. Γιατί χωρίς αναβολή θα κάνω ό,τι μπορώ να την ευχαριστήσω.
0: Αν τα έχει πει στα αλήθεια, ώστε αμφιβάλλετε. Και σίγουρα θα τα έχετε για ψέματα και όλα τα άλλα παράπονα που ως τώρα εγώ σας έκανα από μέρος της. Λοιπόν, για να πιστείτε, ακολουθήστε με. Θα δείτε αν λέω υπερβολές και αν η καρδιά της μπαλανσάρει διόλου ανάμεσά μας. Μπρος, πάμε να τη βρούμε.

0: Πώς? Μου τον κουβαλάτε εδώ? Αυτό μονάχα έλειπε. Τι σκοπό έχετε? Δεν το φαντάζομαι τώρα κι εσείς να παίρνετε το μέρος του εναντίον μου?
1: Όχι, χρυσό μου, όχι τέτοιο πράγμα. Το ξέρεις καλά πόσο ακριβή μου είσαι. Μα να τι γίνεται. Ο κύριος από εδώ θα ρει πως όλα όσα του έχω πει ως τώρα για λογαριασμό σου είναι παραμύθια. Πως του τα λέω τάχα ξεπίτηδες για να τον κάνω να πιστέψει ότι αγαπάς εμένα και όχι αυτόν. Τον έφερα λοιπόν εδώ για να τον βγάλεις μόνη σου από την πλάνη του που άδικα του δίνει ελπίδες.
0: Μα τι, δεν νιώσατε ακόμα τα αισθήματα και τους σκοπούς μου? Μήπως δεν εκδηλώθηκα αρκετά?
2: Κυρία, αμφέβαλα για μια στιγμή, το ομολόγω. Ωστόσο, θα έπρεπε και εσείς να ομολογήσετε πως όλα όσα μέχρι σήμερα ο κύριος είχε την καλοσύνη να μου διαβιβάσει εκ μέρους σας, είχαν τη δύναμη να ρίξουν σαν πορεία μια καρδιά ερωτευμένη. Και μου προξένησε αληθινά μια τόσο δυνατή βαθιά εντύπωση η απόφαση που έχετε πάρει και που κρίνει οριστικά την τύχη του ερωτά μου, ώστε θαρώ είναι δίκαιο να με συγχωρέσετε που θέλησα το ίδιο πράγμα να το ακούσω δύο φορές.
0: Όχι. Η απόφασή μου δεν πρέπει καθόλου να σας εκπλήξει. Και πρέπει να είσαστε βέβαιος ότι όλα τα μηνύματα που σας έφερε ο κύριος αντιπροσωπεύουν τα αληθινά μου αισθήματα.
1: Μάλιστα.
0: Που άλλωστε είναι πολύ φυσιολογικά. Θέλω να μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια. Η τύχη έριξε στο δρόμο μου δύο ανθρώπους που γεννούν τα πιο αντίθετα αισθήματα μες στην καρδιά μου. Ο ένας, ο εκλεκτός μου, μ' αγαπά σαν τίμιος άνθρωπος. Γι' αυτό έχει όλη την εκτίμηση και όλη την αφοσίωσή μου.
1: Μικρό.
0: Ο άλλος έχει για αντάλλαγμα της φλογερής του αγάπης όλο το μίσος και την αηδία που εμπνέει ο ίδιος με τους τρόπους του. Η παρουσία του ενός είναι ακριβή. Και με γεμίζει από χαρά μεγάλη, από ευτυχία. Η όψη του αλουνού μόνο με φρίκη και έχθρητα γεμίζει την καρδιά μου. Να γίνω σύζυγος του ενός είναι το μόνο που ποθώ στον κόσμο. Μα αντί να γίνω σκλάβα του αλουνού, θα προτιμούσα κάλλιο να πεθάνω.
1: Άκου τα ομορφωνιέ.
0: Όμως τόσο καιρό δεν αντέχω πια. Δεν μπορώ να ζήσω μέσα στη φρικτή αγωνία μου. Λίγο ας βιαστεί ο αγαπημένος μου να με εξελευτερώσει από το μαρτύριο τούτο, κάνοντας γρήγορα το μισητό του αντίπαλο να χάσει κάθε ελπίδα. Ας μας ενώσει ένας ευλογημένος γάμος για να ξυπνήσω επιτέλους από τον απέσιο εφιάλτη μου.
1: Μα ναι, μικρούλα μου, αυτό κι εγώ ετοιμάζομαι να κάνω.
0: Είναι το μόνο που ζητώ.
1: Θα γίνει πολύ σύντομα.
0: Ξέρω, είναι ντροπή για ένα κορίτσι να φανερώνει έτσι ελεύθερα τους πιο κρυφούς του πόθους.
1: Καθόλου, καθόλου!
0: Μα η στιγμή αυτή είναι τόσο κρίσιμη για μένα που αναγκάζομαι χωρίς ντροπή να κάνω μια γλυκιά εξομολόγηση σε αυτόν που έχω διαλέξει για άντρα μου.
1: Ναι, κουκλίτσα μου, ναι, ματάκια μου, ναι, ψυχούλα μου.
0: Ας το σκεφτεί πως είναι πια καιρός να μου αποδείξει την αγάπη του.
1: Ναι, σωστά. Να, φίλησέ μου το χέρι.
0: Ας κάνει γρήγορα να τελειώσει αυτός ο γάμος που για πάντα θα με κάνει ευτυχισμένη. Και ας δεχτεί από μένα εδώ τον όρκο πως θα του είμαι πιστή ως το θάνατο.
1: Τα βλέπετε, κυρία. Δεν την βάζω εγώ να σας τα πει. Μ' αγαπάει. Τι τα θέλετε, μ' αγαπάει. Και τώρα, είστε ευχαριστημένος. Έχετε να μας πείτε τίποτα άλλο?
2: Απολύτως τίποτα. Τι βλάκας, Θεέ μου. Κυρία, τώρα πια κατάλαβα τι ζητάτε από μένα. Και σας υπόσχομαι σε τρεις ημέρες το πολύ να σας απαλλάξω από την παρουσία εκείνου που τόσο αντιπαθείτε.
0: Θα μου χαρίζετε έτσι την πιο ασύγκριτη χαρά. Γιατί επιτέλους η όψη αυτή είναι τρομερά ενοχλητική. Απέσια, φρικτή, ανυπόφορη. Σας ενοχλεί που του μιλάω έτσι?
1: Μα Θεέ μου, όχι, δεν λέω αυτό. Μα τον λυπάμαι όσο και να είναι στη θέση που βρίσκεται. Και είναι πολύ βαριά τα λόγια σου.
0: Θα ήταν λίγα όσα κι αν έλεγα.
2: Λοιπόν, η επιθυμία σας θα ικανοποιηθεί, σας το υπόσχομαι και πάλι. Σε τρεις ημέρες το αργότερο, τα μάτια σας δεν θα αντικρίζουν πια τον άνθρωπο που λέτε ότι συχαίνεστε.
0: Σας πιστεύω. Χαίρετε, κύριε.
1: Φίλε μου, σας λυπάμαι ειλικρινά. Αλλά.
2: Όχι, κύριε, όχι, όχι. Από μέρος μου δεν θα ακούσετε κανένα παράπονο. Η κυρία αποδίδει ασφαλώς δικαιοσύνη και στους δυο μας. Γι' αυτό πρέπει και οι δυο μας να την ευγνωμονούμε και μάλιστα να βάλουμε τα δυνατά μας για να την ευχαριστήσουμε. Εγώ τουλάχιστον έτσι θα κάνω. Χαίρετε.
1: Κακόμοιρο παιδί. Είναι μεγάλη η θλίψη σου. Έλα, έλα, φίλησέ με. Έχεις και εσύ την ίδια καρδιά όπως και η Ισαβέλα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία, σας ευχαριστώ. Και τώρα πηγαίνω. Χαίρετε και πάλι.
1: Πολύ τον ελυπάμαι το δυστυχισμένο.
0: Δεν του αξίζει.
1: Απ' άλλο μέρος, η αγάπη σου, Χρυσούλη μου, με συγκινεί όσο δεν μπορώ να σου το πω. Και θέλω να έχει την ανταμοιβή της. Πάει πολύ να περιμένεις μια εβδομάδα ακόμα. Γι' αυτό θα παντρευτούμε αύριο κιόλας και.
0: Αύριο!
1: Αύριο κάνεις πως δεν σ' αρέσει η πονηρούλα. Όμως εγώ καταλαβαίνω τι χαρά σου δίνει αυτή η κουβέντα μου. Και ξέρω πως από καιρό θα ήθελες να έχει τελειώσει.
0: Ναι, αλλά.
1: Πάμε, πάμε γρήγορα να τα ετοιμάσουμε όλα.
0: Τι να κάνω, Θεέ μου, φώτισε με.

0: Ναι. Ο θάνατος μου φαίνεται λιγότερο φρικτός από μια τέτοια συμφορά. Γι' αυτό, ό,τι και να κάνω για να γλιτώσω, θα είναι δικαιολογημένο. Δεν πρέπει να δηλιάσω. Η ώρα περνά. Είναι νύχτα. Ας φύγω όσο θα λείπει αυτός ο τύραννος. Ας τρέξω γρήγορα σε εκείνον που αγαπώ, να ενώσω μόνο μια στην τύχη μου με τη δική του.
1: Θα λείψω ακόμα λίγο να ετοιμάσετε για αύριο εκείνα που σας είπα και...
0: Πού συμφορά μου!
2: Εσύ είσαι χρυσό μου. Πού πας τόσο αργά? Μου είχες πει όταν έφευγα πως ήσουν κουρασμένη και πως θα πήγαινες την ίδια ώρα να πλαγιάσεις. Και μάλιστα με παρακάλεσες να μη σ' ανησυχήσω διόλου ως αύριο το πρωί.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά...
2: Τι.
0: Με βλέπετε έτσι συγχυσμένη και δεν ξέρω να σας εξηγήσω την αιτία.
2: Τι είναι, τι συμβαίνει, μίλησε.
0: Κάτι πολύ παράξενο.
2: Παράξενο.
0: Ναι. Εξαιτίας της αδελφής μου αναγκάζομαι να βγω.
2: Μα...
0: Ναι, μου ζήτησε να της παραχωρήσω το δωμάτιό μου, όπου την έχω τώρα κλειδωμένη. Έβαλε στο μυαλό της κάτι φοβερό.
2: Τι είναι αυτά που μου λες?
0: Ποιος θα το πίστευε να αγαπά τον εραστή που διώξαμε?
2: Το Βαλέριο.
0: Μέχρι παραφοράς. Για να καταλάβετε πόσο πολύ τον αγαπά, σας λέω μονάχα πως ήρθε να με έβρει τέτοια ώρα στο σπίτι για να μου φανερώσει τις ερωτικές ανησυχίες της. Να μου πει ότι θα πεθάνει αν δεν αποκτήσει τον άντρα των ονείρων της και να μου εξομολογηθεί πως είναι τώρα ένας χρόνος που αγαπιούνται μυστικά από τον κόσμο και πως από την αρχή είχαν μείνει σύμφωνοι να παντρευτούν.
2: Α, την μπρόστη!
0: Και μου είπε πως επειδή έμαθε σε τι απελπισία έχω φέρει τον αγαπημένο της, ναι, που ύστερα από αυτό δεν την εθέλει όπως φαίνεται, ήρθε να με παρακαλέσει να της δώσω για αυτή τη νύχτα το δωμάτιό μου. Φοβάται μήπως ο καλός της φύγει σε ταξίδι τώρα που έχει χάσει ολότελα πια τις ελπίδες του για μένα και θέλει να το συγκρατήσει. Σκέφτηκε λοιπόν πως ο καλύτερος τρόπος θα είναι να περιμένει μόλις θα σκοτεινιάσει στο παράθυρό μου και καθώς θα τον δει να περνά από κάτω, να του μιλήσει προσπαθώντας να μιμηθεί τη φωνή μου, έτσι που άλλος να ξεγελαστεί και να νομίσει πως είμαι εγώ.
2: Άκουε.
0: Να του δώσει ελπίδες για λογαριασμό μου, λέγοντάς του δυο γλυκά λογάκια και με τρόπο να του πάρει την υπόσχεση ότι θα μείνει.
2: Άκουε.
0: Με άλλα λόγια, η αδελφή μου θέλει να υποφεληθεί από τη σύμπτωση τούτη.
2: Τι το βρίσκει σωστό αυτό δηλαδή?
0: Εγώ είμαι έξω φρενών. Αδελφή μου, τη είπα, τρελάθηκες. Δεν κοκκινίζεις διόλου. Ντροπή να ρωτοκτυπιέσαι με τέτοιου είδους ανθρώπους που το έχουν συνήθεια να αλλάζουν κάθε τόσο και γυναίκα. Να ξεχνάς ότι είσαι μια κοπέλα από σπίτι και να προδίδεις τις ελπίδες του κηδεμόνα και προστάτη σου ενός ανθρώπου που ο Θεός σου έταξε να παντρευτείς.
2: Του αξίζει μα την αλήθεια και είμαι ευχαριστημένος για αυτό που γίνεται.
0: Να μην σας τα πολυλογώ, τη μάλωσα βαριά. Και έκανα ό,τι μπόρεσα για να τη μεταπίσω. Μα αυτή δεν έπαβε να κλαίει και να χτυπιέται και να μου λέει πως θα πεθάνει από τον καημό της αν της αρνηθώ αυτή τη χάρη. Πως μια ξένη θα νιώθει καλύτερα τον πόνο της, παρόσο τον ενιώθω εγώ που είμαι αδελφή της. Έτσι που στο τέλος πια δεν μπόρεσα άλλο να βαστάξω και αναγκάστηκα να υποχωρήσω.

0: τρόπο. Εκείνη που θα πάρει το όνομά μου, όχι μόνο χρειάζεται να είναι τίμια και από σπίτι, μα ούτε και να την υποψιάζεται κανείς δεν πρέπει. Γι' αυτό θα πάω γρήγορα να διώξω αυτή την ξετσίποτη και να...
1: Α, για το όνομα του Θεού, μην το κάνετε αυτό. Γιατί... Θα ήταν τρομερό για την αδελφή μου. Και θα είχε δίκιο να μου παραπονεθεί πως δεν σεβάστηκα το μυστικό της. Λοιπόν, αφού θα ρει ότι εγώ μονάχα ξέρω την τροπή της, τουλάχιστον αφήστε με να την αδιώξω μόνη μου.
0: Ωραία. Πήγαινε να την αδιώξεις.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να σας δει. Κρυφτείτε σας παρακαλώ και δείτε την μονάχα που θα βγαίνει.
0: Καλά. Καλά, έστω. Να ξέρεις όμως ότι μόνο για χατήρι σου βαστάω το θυμό μου. Αλλά θα τρέξω μόλις φύγει προκομμένη από εδώ να διηγηθώ αυτή την όστιμη ιστορία στον πολύξερο αδελφό μου. Να δούμε ποιος από τους δυο μας θα γελάει τώρα, αυτός ή εγώ.
1: Σας εξορκίζω όμως. Μην πείτε σε κανένα πως ανακατώθηκα κι εγώ σε αυτή την υπόθεση. Τώρα σας καληνυχτίζω γιατί μόλις φύγει η αδελφή μου θα πάω κατευθείαν στο δωμάτιό μου.
0: Θεέ μου, πότε πια να ξημερώσει η αυριανή μέρα. Στο μεταξύ, βρίσκομαι σε μια τρομερή ανυπομονησία. Βιάζομαι να ενταμώσω τον αδελφό μου και να του πω την τύχη του.
1: Αδελφή μου, λυπάμαι, αλλά μου είναι αδύνατο να σου την κάνω τέτοια χάρη. Η υπόλοιψή μου, που μου είναι ακριβή, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε κρατήσω περισσότερο μέσα στο σπίτι μου. Πήγαινε. Καληνύχτα.
0: Να την, φεύγει. Παλιό γυναικό. Ας κλειδώσουμε την πόρτα, μην τύχει και ξανάρθει.
1: Μη με εγκαταλείπεις, Θεέ μου, στη δύσκολη τούτη ώρα.
0: Για πού να το έβαλε. Ας την ακολουθήσουμε λιγάκι.
1: Τουλάχιστον η νύχτα με βοηθά.
0: Τι, στο σπίτι του ομορφωνιού. Τι λογαριάζει να κάνει.

0: Ποιος είναι?
1: Μην κάνετε θόρυβο, Βαλέριε. Σας προειδοποιώ, είμαι η Σαβέλα.
2: Σκύρανες ψέματα. Εκείνη δεν σου μοιάζει. Και είναι μια τόσο τίμια κοπέλα, όσο είσαι εσύ μια ξετσίποτη που παίρνει ψεύτικα και το όνομα και τη φωνή της.
1: Θέλω να μας ενώσουν τα δεσμά του γάμου. Γι' αυτό, αν το θέλετε κι εσείς...
0: Αν το θέλω... Είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μου. Και έχετε το λόγο της τιμής μου πως από αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμος να δεχτώ το χέρι σας όταν και όπου θελήσετε.
2: Βλάκα!
0: Περάστε με στο σπίτι μου χωρίς κανένα φόβο. Τον απατημένο αντιζηλό μου δεν τον λογαριάζω πια. Αν γελαστεί και έρθει για να σας πάρει από μένα με τη βία, ορκίζομαι πως τούτο δω το χέρι μου θα του παράξει την καρδιά του αλίπητα.
2: Μην κάνεις σαν τρελός. Δεν σου την παίρνω, έχεις τον λόγο μου. Και δεν ζηλεύω μα την πίστη μου καθόλου για τους όρκους που τις κάνεις. Λοιπόν, ησύχασε κι εγώ θα σε παντρέψω. Τι σε νοιάζει? Και τώρα, ας τους τσακώσουμε μαζί. Η μνήμη του πατέρα, καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον που έχω για την αδελφή, με αναγκάζουν να φροντίσω την τιμή τουλάχιστον της οικογένειας.

0: Όλα! Όλα!
1: Τι συμβαίνει?
2: Τα σέβη μου, κύριε Κομισάριε. Η παρουσία σας είναι αναγκαία εδώ. Φοράστε σας παρακαλώ τη ρόμπα σας και λάβετε τον κόπο να με ακολουθήσετε. Πάρτε μαζί σας και ένα φως αν δεν σας κάνει κόπο.
1: Εξερχόμεθα.
2: Πρόκειται για μια υπόθεση που δεν παίρνει αναβολή.
1: Τι ακριβώς, υπέτε μου.
2: Να, θα μπείτε μέσα στο σπίτι αυτό και θα τσακώσετε μαζί επ' αυτό φόρο ένα νέο και μια νέα που χωρίς πολλές κουβέντες πρέπει να ενωθούν με γάμο. Είναι δική μας η κοπέλα και την έχει ξελογιάσει κάποιος Βαλέριος. Την έμπασε στο σπίτι του αφού της υποσχέθηκε να τη στεφανωθεί και τώρα είναι κλεισμένοι οι δυο τους και τα λένε. Το κορίτσι είναι από οικογένεια, καλή και τιμημένη, αλλά...
1: Εν τη αυτή περιπτώση η σύμπτωση είναι λίαν ευτυχής. Εφόσον ο κύριος την χάνει συμβολαιογράφος.
2: Ο κύριος από εδώ?
1: Μάλιστα, βασιλικός συμβολαιογράφος. Επιπλέον έντιμος άνθρωπος.
2: Αυτό δα εννοείται. Μπείτε σιγά σε τούτη εδώ την πόρτα και έχετε το νου σας να μην βγει κανένας. Θα πληρωθείτε για τον κόπο σας καλά, μείνετε ήσυχοι. Φτάνει να κάνετε καλά και τη δουλειά σας. Και ακούστε εδώ. Αν τύχει και θελήσει αυτός ο κύριος από μέσα να σας δώσει κανένα πουρμπουάρ, μην το δεχθείτε.
1: Πώς, κύριε, υποψιάζεστε έναν αντιπρόσωπο της δικαιοσύνης?
2: Ελάτε.

0: Ποιος είναι? Α, εσύ αδελφέ μου. Μα τι θέλεις?
1: Έλα, έλα μαζί μου δάσκαλε ξαναμοραμένε. Έχω να σου δείξω κάτι αληθινά ωραίο.
0: Πώς?
1: Σου φέρνω μια είδηση πολύ ευχάριστη.
0: Δηλαδή?
1: Η Λεωνόρα σου πού είναι σε παρακαλώ?
0: Μα γιατί αυτή η ερώτηση? Είναι θαρώ στον μπάλο, σε μια φίλη της.
1: Ε, ναι, δε σου λέω. Ωστόσο, έλα μαζί μου, έλα και θα δεις σε τι ωραίο μπάλο έχει πάει η προκομμένη.
0: Μα τι θέλεις να πεις, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Έχεις όμως δασκαλέψει σπουδαία. Οι κλειδαριές και οι αλυσίδες, η δυσπιστία και τα μαλώματα είναι ο χειρότερος τρόπος για να τις κρατάει κανείς στον ίσιο δρόμο. Μόνες πρέπει να νιώθουν την ανάγκη να είναι τίμιες. Το τραγουδάκι αυτό εσύ μου το έχεις μάθει. Και βρίσκω πως δεν υπάρχει τίποτα πιο περίεργο στον κόσμο από μια γυναίκα που με το ζόρι κάθεται φρόνημα. Τι τα θέλεις αδελφέ μου, οι γυναίκες θέλουν πάντα λίγη ελευθερία. Λοιπόν σε βεβαιώνω πως η Λεωνόρα σου από ελευθερία έχει πάρει αθεόφοβη με την ψυχή της.
0: Μα επιτέλους που θέλεις να καταλήξεις?
1: Αδελφέ μου, είσαι άξιος της τύχης σου. Γι' αυτό όχι μόνο δεν σε λυπάμαι, αλλά ευχαριστιέμαι κιόλας για το κάζο που παθαίνεις. Να, τι αποτελέσματα είχαν τα μαθήματα που δώσαμε σε δύο αδελφές. Η μια τραβιέται μακριά από έναν γκορτάκια και η άλλη τρέχει ξοπίσω του.
0: Αν δεν μου εξηγήσεις αυτό το ένιγμα...
1: Το ένιγμα είναι ότι ο μπάλος δόθηκε στο σπίτι του σινιόρ Βαλέριου. Την είδα με τα μάτια μου. Να, τώρα δά. Να μπαίνει βιαστικά στο σπίτι του ερωμένου της και αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε οι δυο μας βρίσκεται σίγουρα στην αγκαλιά του.
0: Ποια?
1: Η Λεωνόρα!
0: Άφησε τα αστεία, σε παρακαλώ.
1: Τα αστεία, μωρέ, καλός είναι τούτος. Πτωχέ το πνεύμα. Σου το είπα και στο ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή η Λεωνόρα βρίσκεται στο σπίτι του Βαλέριου, ο οποίος πριν ακόμα αρχίσει να κυνηγά σαν βλάκας που είναι την Ισαβέλα, τα είχε ψήσει με την προκομμένη σου από καιρό και μάλιστα είχαν δώσει και αμοιβαίαν υπόσχεση γάμου.
0: Μα είναι τόσο απίθανα όλα αυτά που λες.
1: Θα σκάσω. Δεν θα το πιστέψει ακόμα κι αν το δει με τα ίδια του τα μάτια. Τα χρόνια μα την πίστη μου δεν χρησιμεύουν σε τίποτα όταν κανείς δεν έχει λίγο μυαλουδάκι.
0: Μα τι αδερφέ μου, θέλεις να πιστέψεις?
1: Θεέ μου, δεν θέλω τίποτα. Τίποτα παρά μονάχα να με ακολουθήσεις. Έλα και σε λιγάκι θα βεβαιωθείς. Θα ειδείς αν είχαν σχέσεις τώρα και ένα χρόνο ή αν αυτά που λέω το σύνορα είναι παραμύθια. Τι άλλο να σου πω?
0: Μα μου είναι τόσο δύσκολο να το πιστέψω πως η Λεωνόρα μπόρεσε να δώσει αλλού το λόγο της χωρίς εγώ να ξέρω τίποτα. Εγώ που από τα παιδικά της χρόνια ποτέ δεν της αρνήθηκα ούτε το παραμικρό.
1: Ναι.
0: Και ήθελα πάντα να την ευλέπω όλο να χαίρεται και να γελά. Εγώ που σε κάθε ευκαιρία της έλεγα να μην ξεχνά πως θα είναι πάντα ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει.
1: Τέλος πάντων. Έλα και θα καταλάβεις την υπόθεση αυτή με όλες τις λεπτομέρειές της. Έφερα κιόλας έναν κομισάριο και έναν συμβολιογράφο που θα φροντίσουν να γίνει ο γάμος σύμφωνα με τον νόμο. Καταλαβαίνεις, έχουμε και δυο υποχρέωση να τους παντρέψουμε ύστερα από αυτά που έγιναν. Και δεν πιστεύω, αδελφέ μου, να είσαι τόσο άνανδρος ώστε να θέλεις να κρατήσεις για λογαριασμό σου μια γυναίκα ατιμασμένη. Ελπίζω να έχει μείνει τόσο δα μυαλό μες στο παραδερμένο σου κεφάλι.
0: Εγώ τέτοιο πράγμα? Όχι δα. Ξέρεις καλά ότι ποτέ δεν θα την είχα τέτοια αδυναμία να θέλω να αποκτήσω μια γυναίκα δίχως τη θέλησή της. Κι όμως, ακόμα δεν το χωράει το κεφάλι μου.
1: Έλα, άστα τώρα αυτά, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πάμε και θα δεις. Να είμαστε. Αυτό είναι, αδελφέ μου, το σπίτι του προκομμένου. Α, τι βλέπω. Να και ο κομισάριος βγαίνει για να μας πει τα μαντάτα.
2: Εις την προκειμένη περίπτωση, κύριοι, πάσα βία περιτεύει. Και αν όντως επιθυμείτε η υπόθεση αυτή να καταλήξει εις γάμον, δύναστε να κατευνάσετε την παραφορά σας. Αμφότεροι τείνουν αμοιβαίως εις γάμον. Και ο λεγόμενος Βαλέριος ήδη υπέγραψεν ότι δέχεται ως σύζυγον την γυναίκα της στη στιγμή ταύτην ευρίσκεται πλησίον του.
0: Και εκείνη?
2: Αρνείται ρητός να εξέλθει της οικίας μέχρι σου και ημείς συνενέσετε εις τον περιού ο λόγος γάμων.
3: Όχι κύριοι, όχι! Κανένας δεν θα περάσει το κατόφλι μου αν πρώτα δεν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Δεν είμαι ξένος, με γνωρίζετε κι οι δυο. Και έκανα το καθήκον μου υπογράφοντας το συμβόλαιο που έχει στα χέρια του ο κύριος κομισάριος και που αν θέλετε μπορείτε να το ειδείτε. Αν έχετε σκοπό να επικυρώσετε αυτό το γάμο, τότε λάβετε τον κόπο να υπογράψετε κι εσείς πάνω στο ίδιο συμβόλαιο. Αν όχι, σας το λέω, θα δρασκελίσετε το πτώμα μου πριν μου στερήσετε τη γυναίκα που αγαπώ.
4: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε κανένα σκοπό να σου τη στερήσουμε. Έχει μεσάνυχτα, ας επωφεληθούμε.
0: Μα είναι η Λεωνόρα.
1: Σιωπή. Μα πάψε λοιπόν.
0: Μα θέλω να μάθω.
1: Πάλι τα ίδια, θα πάψεις, ναι ή όχι.
3: Πάντως, ό,τι και αν πρόκειται να συμβεί, η Ισαβέλα έχει την αγάπη μου καθώς και εγώ έχω τη δική της. Ακούστε, κύριοι, δεν ζητώ να επιτύχω κάτι που εκ των υστέρων ίσως δεν θα είχε την επιδοκιμασία σας.
0: Μα αυτό που λέει
1: πάψε,
0: δεν είναι...
1: Πάψε, σου λέω, πάψε! Πάψε, γιατί υπάρχει λόγος να πάψεις. Σε λίγο θα φωτιστείς, κάνε υπομονή.
5: Ναι, ναι, χωρίς άλλες κουβέντες, κύριε, συμφωνούμε κι οι δυο να γίνετε ο σύζυγος εκείνης που τώρα δα βρίσκεται μέσα στο σπίτι σας.
2: Η σύνταξη του συμβολέου εγένετο επί τη βάση του όρου τούτου. Διό και ο χώρος ο προοριζόμενος δια το όνομα της συζύγου μένει λευκός. Υπογράψατε. Η νύφη θα εμφανιστεί εκ των υστέρων.
3: Το δέχομαι.
5: Κι εγώ πολύ το θέλω.
4: Κοντεύει η ώρα που θα γελάσουμε.
5: Εδώ, εδώ, εδώ. Υπόγραψε, αδελφέ μου, η τιμή σου ανήκει.
0: Μα τι, όλο αυτό το μυστήριο.
5: Διάβολε, πολύ φασαρία κάνεις. Υπόγραψε λοιπόν, κουτόγερε.
0: Εκείνος μιλάει για την Ισαβέλα και εσύ για τη Λεωνόρα.
5: Ας παραδεχτούμε πως είναι η Λεωνόρα. Θα την αφήσεις να πάρει αυτόν τον άνθρωπο, ναι ή όχι.
0: Χωρίς άλλο θα την αφήσεις.
5: Ναι, τότε λοιπόν υπόγραψε, να τελειώνουμε. Ορίστε, υπογράφω κι εγώ.
0: Ας είναι, υπογράφω. Μα δεν καταλαβαίνω τίποτα.
4: Σε λίγο θα καταλάβεις.
2: Θα επανέλθουμε.
5: Και τώρα, έλα να σου εξηγήσω πώς έγιναν όλα αυτά τα ωραία πράγματα.

0: Θεέ μου, τι μαρτύριο του την νεαρή λιμοκοντόρη. Τι σαχλήτη, ενοχλητική. Άφησα τον μπάλο στη μέση μόνο και μόνο για να γλιτώσω από τα κομπλιμέντα τους.
1: Όλοι ζητούσαν, κυρία, να φανούν ευχάριστοι κοντά σας.
0: Και καταντούσαν ανυπόφοροι. Εγώ προτιμούσα την πιο απλή κουβέντα από όλα τα εξωφρενικά παραμύθια που σαραδιάζουν του τι βλάκες. Φαντάζομαι πως όλα υποχωρούν μπροστά στην ξανθιά περούκα τους. Αλλά εκείνο που καθόλου δεν χωνεύω σε αυτούς είναι ότι συνηθίζουν πάντα να κοροϊδεύουν τους γέρους. Και το έχουν για μεγάλη εξυπνάδα κάθε φορά που θα σε πλησιάσουν, με ένα υφοσιλήθιο τάχα ηρωνικό, για να σου ψιθυρίσουν στα αυτή πως ο τάδε γέρος κύριος είναι ερωτευμένος με την τάδε κυρία. Και πως αυτό είναι σώνη και καλά πολύ αστείο. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άντρες που αγαπιούνται με την πίστη μου καλύτερα από κάθε νεαρό δίχως μυαλό και φρένο. Αλλά μου φαίνεται πως βλέπω, ε.
2: Ναι. Έτσι έγινε το πράγμα.
0: Ναι.
2: Α, να, τη βλέπω να έρχεται μαζί με τη Λιζέτα.
3: Λεωνόρα, πολύ λυπάμαι που αναγκάζομαι για πρώτη φορά να σου κάνω παράπονα. Ξέρεις καλά ότι ποτέ δεν θα μπορούσα με κανένα λόγο για κανένα ζήτημα να σου επιβάλλω με το στανιό τη θέλησή μου και να σου στερήσω την ελευθερία σου. Πράγμα που άλλωστε δεν το έκανα ποτέ μέχρι σήμερα. Ωστόσο, εσύ, μη δίνοντας καμιάν αξία στις καλές μου προθέσεις, πήγες να μπλέξεις με ένα νέο χωρίς εγώ να ξέρω τίποτα. Και το χειρότερο, του έδωσες και το λόγο σου να τον επαντρευτείς. Δεν μετανιώνω για τη στάση που κράτησα ως τώρα απέναντί σου. Όμως η πράξη σου αυτή καταλαβαίνεις ότι με προσβάλλει. Και εκείνο που μου κάνει περισσότερο κακό είναι ότι ακριβώς αυτή η προσβολή έρχεται σαν αντάλλαγμα της τρυφερότητας που σου δείξα ως τώρα.
0: Σας βεβαιώνω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μου τα λέτε όλα αυτά. Πιστέψτε με, δεν έχω αλλάξει διόλου απέναντί σας. Σας εκτιμώ, σας αγαπώ όπως πάντα. Και ομολογώ θα ήταν έγκλημα βαρύ να συνδεθώ με ένα άλλο πρόσωπο. Όμως δεν το έχω κάνει. Τίποτα δεν μπορεί από εδώ και μπρος να αλλάξει τα αισθήματά μου. Και για να σας το αποδείξω, αν θέλετε, αύριο κιόλας θα παντρευτούμε. Όσο για μένα, αυτό είναι η μόνη μου επιθυμία.
3: Μα τότε, αδερφέ μου, τι ιστορίες είναι αυτές που.
2: Κοπέλα μου! Δεν βγήκε στον αδάπο του Βαλέριου το σπίτι. Δεν ήσουν στην αγκαλιά του πριν από λίγο. Δεν τα έχετε ψημένα οι δυο σας τώρα και ένα χρόνο.
0: Εγώ? Θέλετε να με τρελάνετε? Ποιος είναι αυτός που τόλμησε να με συκοφαντήσει έτσι πρόστιχα?
1: Αδελφούλα μου, θέλω να φανείς γενναιόφρονη και να με συγχωρέσεις μόλι σου την καρδιά. Εγώ είμαι αυτός που τόλμησε να σε συκοφαντήσει έτσι πρόστιχα. Όμως δεν φταίω διόλου, πίστεψέ με. Βρέθηκα σε μια τόσο δύσκολη θέση, πέρασα στιγμές τόσο φρικτής αγωνίας που αναγκάστηκα να καταφύγω στο αδιάντροπο τούτο στρατήγημα. Γι' αυτό συγχώρεσέ με. Έπειτα, η διαγωγή σου ως τώρα απέναντι στον κηδεμόνα σου στάθηκε τέτοια που μπροστά της η διαγωγή που έδειξα εγώ στο δικό μου τον κηδεμόνα παίρνει ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. Μα πάλι σκέψω πως η μοίρα δεν μας φρόντισε το ίδιο. Σε εσάς, κύριε κηδεμόνα, δεν νιώθω καμιά ανάγκη να δικαιολογηθώ. Πιστεύω πως έτσι σας εξυπηρετώ πιο πολύ από όσο σας αδικώ. Τι θα θέλετε, ομολογώ, δεν μου αξίζατε. Γι' αυτό λοιπόν προτίμησα να εμπιστευτώ την τύχη μου στα χέρια ενός άλλου, όχι στα δικά σας.
4: Όσο για μένα, κύριε, θα το θεωρούσα παρόλα αυτά μεγάλη μου τιμή να τη δεχτώ από το ίδιο σας το χέρι.
3: Αδελφέ μου, κάνε κουράγιο. Βλέπεις, η τακτική σου τα φταίει όλα. Και δυστυχώς δεν θα βρεθεί κανένας να σε λυπηθεί τώρα που είσαι γελασμένος. Αν είχες λογικευτεί πριν σε γελάσουν, το πράγμα θα ήταν διαφορετικό.
1: Μα την πίστη μου του αξίζει αυτή η τιμωρία. Και θα γίνει ένα τρανό παράδειγμα για όσους του μοιάζουν.
0: Δεν ξέρω αν η πράξη της αδερφής μου πρέπει να χρησιμέψει για παράδειγμα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι κανένας δεν μπορεί να την κατηγορήσει.
5: Να τι θα πει να κάνει το ζώρικο στην καρδιά μιας γυναίκας. Ωστόσο, παντρεμένος δεν ήταν. Και σπάω το κεφάλι μου άραγε. Μπορεί κανείς να τον επικερατά.
2: Όχι. Ακόμα δεν μπορώ να βγω από την κατάπληξή μου. Αυτή η δαιμονισμένη πονηριά μου μπέρδεψε το μυαλό. Όχι, ούτε ο Σατανάς ο ίδιος δεν μπορεί να κρύβει τόση κακία μέσα του. Θα βάζα πάνω στη φωτιά το χέρι μου δίχως να το συλλογιστώ για τούτο εδώ το βρώμο θήλυκο. Α, δυστυχίας όποιον ύστερα από αυτό θα έχει εμπιστοσύνη σε γυναίκα. Η καλύτερη είναι γεμάτη προστιχιά και ατιμία. Αυτό το φύλλο είναι φτιαγμένο για να κολλάζει τους ανθρώπους. Το απαρνιέμαι ολότελα από εδώ και μπρος. Να σπάνε στο διάβολο όλες οι γυναίκες του κόσμου.
3: Μπράβο. Και τώρα πάμε στο σπίτι μου. Σας προσκαλώ όλους. Ελάτε, σιόρ Βαλέριε. Θα προσπαθήσουμε αύριο να καλμάρουμε την οργή του. Κυρίες μου, αν γνωρίζετε άντρες τρυφνούς ολίγων, στείλτε τους οπωσδήποτε εις το σχολείο συζύγων.
6: Στο θέατρο της εβδομάδος ακούσατε την κωμωδία του Μολιέρου «Σχολείο Συζύγων».
7: Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Τζένι Ρουσέα Ισαβέλα. Στέφανος Φωτιάδης Σγαναρέλος. Θάνος Λιβαδίτης Βαλέριος. Γιώργος Νέζος Άριστος. Αθηνόδωρος Προύσαλης Κομισάριος. Αγνή Βλάχου Λεωνόρα. Άννα Πολιτήμου Λιζέτα. Νάσος Χριστογιαννόπουλος Έργαστος. Μετάφρασης Στέφανου Φωτιάδη. Μουσική επιμέλεια Μύρτας Πολίζου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Τάρτα. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Νίκου Πράπα.

ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone, της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο, στις 11 το βράδυ, στην ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Τα στάνταρ της jazz είναι μουσικές συνθέσεις που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του ρεπερτορίου των περισσότερων jazz μουσικών. Τα περισσότερα στάνταρ δεν είναι γραμμένα από τζαζίστες. Πολλά από αυτά έλκουν την καταγωγή τους από την Tin Pan Alley εποχή και αργότερα από τα musical του Broadway και του Hollywood. Το πιο παλιπεγμένο και πολυηχογραφημένο στάνταρ θεωρείται το St. Louis Blues. Αυτό όμως ίσχυε μέχρι το 1950 περίπου, γιατί η σύνθεση του Hoggy Carmichael Stardust το αντικατέστησε στην κορυφή της ανάλογης λίστας για να ακολουθήσει μία ακόμα αλλαγή στην κορυφή με το Body and Soul του Johnny Green και αργότερα βέβαια από το Summertime του Gershwin. Από τα standards που είναι γραμμένα από μουσικούς της jazz, στην πρώτη θέση βρίσκεται το standard του Thelonious Monk, Round Midnight. Εμείς απόψε, αυτή την ώρα του Jazz Club, θα ακούσουμε το στάνταρ των John Cleaner και Sam Lewis, Just Friends. Το ακούσαμε στην αρχή από το άλτο του Charlie Parker και ορχήστρα εγχόρδων και θα συνεχίσουμε με την τρομπέτα του Chet Baker.

Η επόμενη ερμηνεία του Jazz Friends είναι από το 1958 και ένα σεξτέτο που το αποτελούν ο Lee Morgan στην τρομπέτα, ο Curtis Fuller στο τρομπόνι, ο George Coleman στο άλτο σαξόφωνο, ο Eddie McFadden στην κιθάρα, ο Don Bailey στα τύμπανα και ο Jimmy Smith στο όργανο. Το ακούμε.

Το Just Friends που γράφτηκε το 1931 από τον John Cleaner πάνω σε στίχους του Sam Lewis ακούσαμε στην τέταρτη ερμηνεία του από το κουιντέτο του τενοροσαξοφωνίστα Coleman Hawkins. Στην επόμενη ερμηνεία του συναντάμε το κουαρτέτο του επίσης τενορίστα Sonny Stitt.

Ακούσαμε το κουαρτέτο του Sonny Stitt στην πέμπτη για απόψε εκτέλεση του Standard Jazz Friends που έγραψαν ο John Cleaner και ο Sam Lewis. Στην επόμενη, έκτη ερμηνεία, η οποία είναι και μεγάλης διάρκειας, συναντάμε το κουιντέτο του τρομπετίστα Guidon Marsalis και το δίσκο του Live at the House of Tribes. Μαζί του ακούγονται ο αλτίστας Vessel Anderson, ο πιανίστας Eric Lewis, ο μπασίστας Kenko Nakamura και ο ντράμερ Joe Farnsworth. Στα κρουστά είναι ο Ορλάντο Ροντρίγκες.

Θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με άλλη μια εκτέλεση, την 7η για απόψε του Standards Just Friends, που γράφτηκε το 1931 από τον John Cleaner και τον Sam Lewis. Αυτή την εκτέλεση την υπογράφει ο Jimmy Smith, ο οργανίστας, και βρίσκεται στο διπλό CD Grooving at Small Paradise, το οποίο ηχογραφήθηκε ζωντανά στη Νέα Υόρκη στις 15 Νοεμβρίου του 1957. Γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Άλεξ Νόρθ, που γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1910 και έζησε μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου του 1991, ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, ιδιαίτερα γνωστός για τις μουσικές που έγραψε για το λεωφορείο «Ο Πόθος», το οποίο έγινε και ένα από τα πρώτα θέματα ταινιών βασισμένων στη τζαζ, το «Βίβα Ζαπάτα», το «Σπάρτακο», «Κλεοπάτρα», αλλά και το «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γούλφ». Ήταν ο πρώτος συνθέτης που κέρδισε Όσκαρ στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφιστών.

Ακούμε μουσικές από ταινίες του Alex North, που το πραγματικό του όνομα ήταν Isador Σόιφερ και ο οποίος είχε γεννηθεί στην Πενσιλβάνια από εβραϊκής καταγωγής γονείς.

Σήμερα ακούσαμε μουσικές από ταινίες του Alex North, μία από τις σπουδαιότερες περιπτώσεις στην ιστορία της κινηματογραφικής μουσικής. Ένα όνομα ογκόλυθος για όσους λατρεύουν τα soundtracks και ασχολούνται συστηματικά με τη συλλογή και την έρευνα κινηματογραφικής μουσικής. Είχε συνθέσει τη μουσική σε μερικές από τις πιο κλασικές ταινίες του Hollywood μεταπολεμικά και είχε συνδέσει το όνομά του με μία από τις λαμπρότερες περιόδους του αμερικανικού κινηματογράφου. Περίπτωσή του μοναδική για πολλούς λόγους, αλλά ένας από αυτούς σε σύγκριση με άλλα ιερά τέρατα της κινηματογραφικής μουσικής όπως ο Alfred Newman, ο Bernard Herrmann ή ο John Williams είναι ότι ήταν 15 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, αλλά δεν κέρδισε ούτε μία.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Να είμαστε λοιπόν και πάλι πίσω, φίλοι και φίλες. Ο Χρήστος Βραχνός δηλαδή στο μικρόφωνο για το δεύτερο μέρος. Και ξεκίνημα ίδιο με το φινάλε του πρώτου μέρους, με τους Rolling Stones δηλαδή, και ένα από τα πιο όμορφα τους τραγούδια, το Time Waits for No One, τον χρόνο δηλαδή που δυστυχώς δεν περιμένει κανέναν. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, για τον χρόνο που περνάει και χάνεται, κάνει λόγο και το επόμενο κομμάτι.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς φίλοι και φίλες αναγνωρίσατε το πιανιστικό αυτό κομμάτι που μόλις τελείωσε. Πάντως Pink Floyd ήταν και αυτό. Όχι βεβαίως το Time που ακούσαμε πρωτύτερα από αυτούς, αλλά το Shine On You Crazy Diamond, άλλο ένα μεγάλο, ένα θρυλικό τραγούδι των Pink Floyd, παιγμένο εδώ από ένα πιάνο μόνο, εκπληκτικά όμως από ένα νεαρό Πορτογάλο πιανίστα ονομάτι Χούλιο Ρεζέντε. Γι' αυτό όμως φίλοι και φίλες θα κάνουμε λόγο μια άλλη φορά. Έτσι για τη συνέχεια περνάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη τώρα και σε μια υπέροχη διασκευή για jazz group που έκανε ο Δημήτρης Καλαντζής.

0: ΕΡΤ3. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Βλέπετε και ακούτε διαδικτυακά το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3 στο ertopen.com και στο thepressproject.gr. Στα FM μας ακούτε στους 103,3. ΕΡΤ3. Ζωντανή και ανυπότακτη μέχρι την τελική νίκη.
1: Wide Open Sea λοιπόν, θάλασσα πλάτια με άλλα λόγια. Μάνος Χατζηδάκης διασκευασμένος για Jazz Group, διασκευασμένος μάλιστα υπέροχα από τον Δημήτρη Καλατζή και παιγμένος το ίδιο υπέροχα βεβαίως από το κουιντέτο του. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες από τον χώρο της ελληνικής jazz και το επόμενο κομμάτι. Για την ακρίβεια είναι η Jazz Crew του κιθαρίστα Μάκη Αμπλιανίτη τώρα από το 1997 και τον πρώτο τους δίσκο τότε, τον Flame Keeper, στο Joy Spring του Clifford Brown.

Αυτό λοιπόν φίλοι και φίλες ήταν το Joy Spring του Clifford Brown, αυτή ήταν και η Jazz Crew του κιθαρίστα Μάκη Αμπλιανίτη και συνεχίζουμε παραμένοντας στο χώρο της ελληνικής jazz, συνεχίζουμε λοιπόν με το κουαρτέτο του τενόρο σαξοφωνίστα τώρα Στράτου Βουγά, τους οποίους θα ακούσουμε στο έξιτο από τον πρώτο και για τους δίσκο του 1999, αν θυμάμαι καλά, με τίτλο Breaking Loose.

Και αυτός βεβαίως, φίλοι και φίλες, δεν ήταν άλλος από τον Neil Young, από το 1988, την εποχή δηλαδή που είχε κυριολεκτικά βουλιάξει στα blues, τα αστικά blues. Ήταν το Ten Men Working, από τον δίσκο του με τους Blue Notes, με τίτλο This Notes For You. Ένα δίσκο από τον οποίο θα πάρουμε και το επόμενο κομμάτι, που θα είναι και το τελευταίο μάλιστα για απόψε. Coupe de Ville ο τίτλος του, και από εμάς εδώ στον ωκεανό του ήχου. Γεια σας και καλή σας νύχτα.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δυναμικά ξεκινάμε τη σημερινή μας συνάντηση. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις λοιπόν, λέω να δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές, οι λέξεις, οι σκέψεις, οι δράσεις και οι πράξεις ακολουθούν, διότι η μουσική περιγράφει, αφηγείται, χαρακτηρίζει, κυρίως όμως αφουγκράζεται την εποχή την οποία βιώνουμε. Ονζίν ντε Πουατρίν ή αλλιώς η Στιθάνχη. Ένα πειραματικό ντουέτο ροκ από το Κεμπέκ, από τον Καναδά. Η δημοτικότητά τους εκτινάχτηκε διεθνώς το 2026 χάρη σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε γνωστή πλατφόρμα. Η μουσική τους ιδέα, την οποία οι ίδιοι περιγράφουν, να συνδέεται άμεσα με το νταντααιστικό κίνημα. Νταντα ροκ μάντρα. Εγώ θέλω να μπούμε στην διαδικασία να αναφέρουμε το κίνημα Νταντά, το οποίο ήταν ένα κίνημα ενάντια στην κοινωνική καταπίεση, τη διαφθορά καθώς και τις εθνικιστικές πολιτικές. Εξ ολοκλήρου παιδί του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε από μια ομάδα καλλιτεχνών στη Ζυρίχη το 1916, διήρκεσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 20. Βασικός σκοπός λοιπόν των νταντααιστών ήταν να σχολιάσουν με την τέχνη τους την παρακμή όπως την έβλεπαν της δυτικής κοινωνίας, που φυσική της κατάληξη ήταν ο πόλεμος. Μένονταν κατά της διαφθοράς των εθνικιστικών πολιτικών, της καταπίεσης από τους κοινωνικούς κανόνες καθώς και τον κομφορμισμό. Θεωρούσαν ότι η διαμαρτυρία τους για τα κακώς κείμενα έπρεπε να προβληθεί με εκφραστικά μέσα έξω από τις κοινωνικές νόρμες αλλά και τις πολιτιστικές συμβάσεις. Ήθελαν να φτιάξουν μία αντιτέχνη. Το όνομα του κινήματος επελέγει στο ίδιο πνεύμα. Μία λέξη που δεν σημαίνει τίποτα, που μπορεί κανείς να της δώσει την ερμηνεία που επιθυμεί και είναι απόλυτα στο πνεύμα του νταντααισμού. Όσον αφορά τώρα αυτό το υπέροχο ντουέτο τους Ανζί ντε Πουατρίν, να πούμε ότι αποτελείται από τα δύο μέλη, τον Κν και τον Κλεκ, είναι ψευδόνυμα και τα δύο, είναι για τον αυτοσκοπό περισσότερο, είναι μικροτονική η μουσική, ο μικρότονος είναι και ένα μουσικό διάστημα μικρότερο από ένα ημιτόνιο, σε μια ευρύτερη έννοια είναι μία νότα, αλλά χρησιμοποιούν πολύ και το performative στοιχείο της παρουσίασης, διότι αν παρακολουθήσεις μία συναυλία των Ονζίν ντε Πουατρίν, θα καταλάβεις περί φιλοσοφίας αισθητικής. Τα βλέπεις όλα πουά. Χρήστος Σιδερίδης, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου και πορευόμαστε εν ειρήνη.

Σας μετέφερα σε έναν έρημο πλανήτη, ο οποίος εξ ολοκλήρου είναι καλυμμένος από άμμο. Το κομμάτι Dune, ο αμόλοφος, από το υπέροχο αυτό ιταλικό ορχιστικό τρίο, τους Atabasca, γνωστοί για τους κινηματογραφικούς ψυχεδελικούς desert groove, αλλά και κάποιες φορές afrobeat ήχους τους. Η σύνθεση του σχήματος αποτελείται από έμπειρους μουσικούς, τρεις με δεκαετίες στην πλάτη τους εμπειρίας, θέλω να πω. Τον Λούκα Μόγκια, τον Πάολο Ματζίτη και τον Βαλέριο Πομπέι. Η μουσική τους είναι έντονα εμπνευσμένη από κλασικές συνθέσεις μουσικές ταινιών. Είναι, θα λέγαμε, μια σχεδόν μουσική βιβλιοθήκη. Το συγκρότημα συνδυάζει αναλογικά και ζεστά grooves με υπνοτιστικούς ρυθμούς κιθάρας, δημιουργώντας μια έτσι διαφορετική ατμόσφαιρα. Το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ τους ήταν ένα ηχητικό ταξίδι. Επιλέξαμε τον Dune.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Blind Yeo, αυτό το ψυχεδελικό pop crowd rock σχήμα, είναι μια κολεκτίβα μουσικών με έδρα την Κορνουάλη της Αγγλίας. Δημιουργήθηκε το 2020 με επικεφαλής τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Will Greenham. Το σχήμα είναι γνωστό για τον ελεύθερο, αλλά και κοσμικό ήχο που συνδυάζει motoric beats, rave synths και κιθάρες κάπως τσιμπημένες. Η συλλογικότητα αυτή, η κολεκτίβα θέλω να πω μουσικών, σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια του lockdown στο United Kingdom, στην παραθαλάσσια πόλη Valmouth, όπου εκεί βελτίωσαν κατά κάποιο τρόπο τον ήχο τους, έχτισαν τη φήμη τους και κατά τη διάρκεια μιας δημιουργικής φιλοξενίας σε έναν τοπικό ανεξάρτητο χώρο τέχνης. Κυκλοφόρησαν το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ EP Echoes τον Απρίλιο του 2023, το δεύτερο EP Anam Kara, το οποίο θέλω να σας πω πως ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου έξω από το αστικό τοπίο, σε ένα στούντιο το οποίο περιτριγυριζόταν από μια έτσι δασική έκταση, η οποία τροφοδοτούνταν με ηλιακή ενέργεια. Ξέρετε, έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του κάθε σχήματος και αν υποστηρίζει πραγματικά αυτό που δημιουργεί. Οι υπνοτιστικές ζωντανές εμφανίσεις και κυκλοφορίες έχουν προβληθεί από σπουδαία ραδιόφωνα πέρα από τον 958 και στο BBC και στο NTS. Συνεχίζουν να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο. Εξάλλου, ξέρετε, ο ήχος τους είναι επηρεασμένος και οι ίδιοι το έχουν πει από τα ταξίδια που έχουν πραγματοποιήσει.

Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, είμαι βέβαιη πως το έχετε νιώσει, ρητορική έτσι ήταν όλη αυτή η εισαγωγή. Όταν ανοίγεις το παράθυρο και αφήνεις αυτό το πολύ ιδιαίτερο αεράκι να μπει μέσα. A window, let the breeze in. Αυτός είναι ο Danny Scott Lane, Αμερικανός φωτογράφος, πρωτίστως, μουσικός, το οποίο το οπτικοακουστικό έργο αποτυπώνει τρυφερές και καθημερινές στιγμές σε ένα ημερολογιακό, θα λέγαμε, και πιο πολύ παρατηρητικό στυλ. Φωτογραφίζει κυρίως σε φιλμ, αγαπά πολύ τα αναλογικά φιλμ, καθώς καταγράφει αστικές σκηνές με φίλους μέσα από μία ζεστή, οικία κατάσταση που αντανακλά την ευαισθησία, και αυτό φαίνεται στο φως, στη διάθεση και στις χειρονομίες που χρησιμοποιεί. Μόλις 40 χρονών από την Νέα Υόρκη, αρχικά ηθοποιός, ο οποίος έπαιξε ένα φωτογράφο σε μία ανεξάρτητη ταινία και αμέσως μετά άρχισε να σκέφτεται τη φωτογραφία, την μουσική βέβαια πρωτίστως. Τις περισσότερες μέρες τον βρίσκεις να κάθεται στην τραπεζαρία του με το λάπτοπ, με ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι, ενώ το τραπέζι βρίσκεται απέναντι από το pick-up και περίπου 1000 δίσκους βινιλίου, διότι πρωτίστως, πέρα από μουσικός και φωτογράφος και ηθοποιός, είναι συλλέκτης.

Μια ξεχωριστή προσωπικότητα, οντότητα περσόνα, ο Χόρχε Άμπνερ Ντρέξλερ Πράντα, γεννημένος το 1964, δεν ξέρω αν σας μετέφερε την ατμόσφαιρα από το μόδε βιδέο της Ουρουγουάης. Αυτός ήταν ο σκοπός όμως της άσκησης. Ο Ντρέξλερ είναι γνωστός για την νίκη του με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2005, το Αλότρο Λάντο Ντελρίο από την ταινία The Motorcycle Diaries, καθιστώντας τον πρώτο Ουρουγουανό που κερδίζει Όσκαρ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα ισπανόφωνο τραγούδι λαμβάνει βραβείο πέρα από τη διάκριση. Γεννημένος όμως το 1964, το μεγαλύτερο παιδί του Γκούντερ Ντρέξλερ Σλάιν, ο πατέρας του Γερμανο-Εβραίος από το Βερολίνο, ο οποίος σε ηλικία 4 ετών διέφυγε από τους ναζιστικούς διωγμούς στη Γερμανία με τους γονείς του. Η οικογένειά του αναζήτησε καταφύγιο στη Βολιβία πριν εγκατασταθεί αργότερα στην Ουρουγουάη. Η μητέρα του Ρωμαιοκαθολική, ισπανική, γαλλική και πορτογαλικής καταγωγής. Η καριέρα του άρχισε το 1995 αφού άνοιξε τη συναυλία του γνωστού Ισπανού Χουακίν Σαμπίνα Μαρτίνεθ Ραμόν στο Θεάτρο De Verano στο Μοντεβιδέο, και να πούμε πως με άλλους μαζί εξέχοντες μουσικούς της ισπανικής μουσικής σκηνής συστήθηκαν το 1995 όλοι μαζί, ηχογραφώντας τον πρώτο δίσκο το 1996. Όσον αφορά τώρα του Ντρέξλερ το Al Otro Lado del Rio, το συγκεκριμένο κομμάτι που βραβεύθηκε, να πούμε ότι το 2005 στα βραβεία Όσκαρ δηλαδή δεν του επετράπει να ερμηνεύσει το τραγούδι, αν και στην ταινία εκείνος ο ίδιος το είχε ερμηνεύσει. Ανταυτού μπήκε μπροστά ο Αντώνιο Μπαντέρας και ο Μεξικανοαμερικανός μουσικός Κάρλος Σαντάνα, κιθαρίστας, οι οποίοι ερμήνευσαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ντρέξλερ έγινε ο πρώτος Ουρουγουανός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

υπέροχη Easy Freak. Είναι αυτή η απλότητα της φυσικής σύνδεξης pop, funk και soul, οι οποίοι βέβαια αυτή τη στιγμή μονοπολούν τη μουσική σκηνή της Νότιας Αφρικής, ένα εξαιρετικό έτσι ντουέτο με έδρα το Johannesburg, Lonesome Lover. Μεταδώσαμε, βέβαια είχε προηγηθεί και αυτή η δυναμική τραγουδίστρια της jazz του Σικάγο, η Dee Alexander. Να πούμε πως στο Σικάγο και στους κύκλους της jazz σκηνής η Alexander θεωρείται ατρόμητη πρωτοπόρα, με σεβασμό βέβαια στην παράδοση, και πολύ δημιουργική. Η Alexander γεννήθηκε στην δυτική πλευρά και ανακάλυψε την jazz σκηνή μέσα από την αγάπη της μητέρας της για τη Sarah Vaughan, την Billie Holiday, την Ella Fitzgerald, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια πολύ έτσι δυναμική παρουσία στο μουσικό τοπίο του Σικάγο και όχι μόνο.